0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβουρνή. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εννέα του Ιούνιου. Πάμε μπαμ να το ξεπετάξουμε για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Με τον καιρό να κάνει τα δικά του, να είναι συνεφιασμένος. Εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ κρύο, η αλήθεια είναι. Καλά όλα αυτά σχετικά είναι φυσικά. Στους 13 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Βροχερό το τοπίο αύριο σίγουρα, την Πέμπτη σίγουρα, Παρασκευή μια παύση και μετά από Σαββάτο πάλι βροχούλες. Πολλοί από εσάς λοιπόν έτσι θα υποστείτε έτσι, τη βροχόπτωση που έρχεται τις επόμενες ημέρες. Τσουρτσούρ, θερμοκρασίες 18 με 20 βαθμούς, εκεί θα παίξει μπαλίτσα. Τώρα για κάποιους που ετοιμάζετε βαλίτσες, να αποφύγετε το δικό μας το χειμώνα και να πάτε προς καλοκαιρινές έτσι, περιοχές. Καλό ταξίδι να έχετε, γιατί κάθε μέρα φεύγει πάρα πολλοί κόσμος. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως είπαμε λοιπόν,

Και σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος. Χρόνια πολλά στους φίλους που έχουν το όνομα αυτό. Κύριλλος, έναν ξέρω εγώ εδώ. Πιάνει και ωραίο καφέ. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Είστε διαπιστευμένοι? Θα περάσουμε ωραία σήμερα. Καλημέρα και στις άλλες πολιτείες όπου σε κάποιες βρέχει, όπως το Brisbane και την Καμπέρα. 18 βαθμούς στο Brisbane, 10 η Καμπέρα αυτή τη στιγμή, θα φτάσουν 22 και 15 αντίστοιχα. Φυσικά στην Καμπέρα το πρωί οι θερμοκρασίες φτάσανε στους 0 βαθμούς. Καλημέρα και στην όμορφη Αδελαϊδα, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο στους 20 σήμερα με λίγα σύννεφα. Καλημέρα και στο Darwin, στους 31 θα φτάσει το θερμόμετρο. Στην Εφάκια και στο Χόμπαρτ στους 17. Πέρθε βροχές στους 17 και το Πέρθ. 19 στο Σίδνεϊ. Περίεργος ο καιρός στο Σίδνεϊ σήμερα. Λίγο σύννεφα, λίγο αέρας, μπορεί και λίγο βροχούλα. Στους 21 βαθμούς το θερμόμετρο.

0: Να σας πω έτσι κάποιες ειδησούλες σαν σήμερα, όπου το 411 λέει π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1976, στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο ένας και μοναδικός Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Παρακαλώ, ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. 2010, ανεξαρτοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσουκάλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος τότε, Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζει αρνητική. Τώρα φυσικά δεν νομίζω να υφίσταται αυτό το κόμμα, έτσι, το ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι ήταν, την κάνανε από το πλοίο. Στις δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει στο κοινοβούλιο. Απίστευτα πράγματα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Μ' αρέσει πολύ γιατί παίζει περίεργους ρόλους. Ο Τσαρλς Ντίκενς για τη ζωή, Άγγλος μυθιστοριογράφος, το 1870. Και το 1847 ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Λοιπόν, rythmos.com.au, μπαίνετε, ακούτε, συμμετέχετε στην παρέα μας φυσικά. Να πείτε τις καλημέρες σας, πάντα φυσικά με τρόπο. το τηλέφωνο μας, 70-74-88-60, όποιος θέλει να επικοινωνήσει. Φυσικά μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και στα social, στο inbox του ρυθμού, Facebook και Instagram, στο live που τρέχει. Όλα ωραία, όλα καλά. Λοιπόν, κάντε και μια ένα push έτσι το λεβάκι το βίντεο, όποιος το δει μπροστά του, να μας δει και άλλος κόσμος. Πολλά τα νέακια και σήμερα, τριήμερο, είχαμε σεισμούς, είχαμε πάλι πυράβλους, είχαμε τροχέα, είχαμε πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάντως το πρώτο έτσι που μου σκάσε μπροστά σήμερα έχει να κάνει με τους Αυστραλούς, ότι είναι, λέει, λιγότερο ικανοποιημένοι με τη ζωή τους οι Αυστραλοί τώρα από ότι κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων lockdown λόγω του COVID του 2020, σύμφωνα με νέα μελέτη. Όλα αυτά φυσικά καταλαβαίνετε που οφείλονται στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που επιδεινώνονται από την αύξηση του πληθωρισμού, των επιτοκίων, και όλα αυτά σημαίνουν ότι οι Αυστραλοί γίνονται όλοι και πιο δυσαρεστημένοι, καθώς αγωνίζονται, λέει, με το κόστος ζωής, σύμφωνα με τη μελέτη πάντα, την οποία χρησιμοποίησε δεδομένα η ABS. Δηλαδή ρωτήσαν τον κόσμο σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10 ποια είναι η ικανοποίηση από τη ζωή. Έχει μειωθεί, λέει, στο 7,1 από το 7,2 που ήταν το 2020. Δηλαδή μειώθηκε το 7,2 στο 7,1. Και όταν ήμασταν στην καραντίνα ήταν στο 7,1, ναι, 7,2. Και από το 7,6 που ήταν το 2014, παρακαλώ. Οι νεότεροι Αυστραλοί αισθάνονται το περισσότερο τις οικονομικές επιπτώσεις, με το ποσοστό ικανοποίησης στα άτομα, λέει, από 22 ως 25, 24, 25 ετών να μειώνεται στο 6,8, σχεδόν μια ολόκληρη μονάδα από το 2014. Η αλήθεια είναι ότι έχουν στενέψει για κάποιους έτσι πιο πολύ τα οικονομικά δεδομένα. Και αυτό καταλαβαίνω ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία. Καλημέρα, Αλίνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σου.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Στράτα?
0: Καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, πολύ. Πώς περάσατε το τρίμερο?
0: Εντάξει, μια από τα ίδια. Δεν κάνουμε και κάτι το τρόμερο.
1: Έτσι. Ξεκουραστήκατε λιγάκι.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Αλλά ανοιχτοί ήσασταν, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Το μαγαζί, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά σήμερα, έτσι, καλή ημέρα, not bad.
0: Not bad.
1: Yeah, χειμώνας. Τι να κάνουμε. Χειμώνας. Δεν πρέπει να κάνουμε comply.
0: Όχι, τα ίδια λέμε ρε Ελίνα κάθε μέρα. Τι κομπλέ να κάνουμε. Ξυπνάτε κάτω του σταυρό σας και that's it, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Ευτυχώς που ξυπνάμε και είμαστε καλά και βλέπουμε φως.
0: Αγία σου. Αγία σου.
1: Το καλύτερο, το καλύτερο. Και τώρα θέλω να πω χρόνια πολλά στο το μικρό μου εγγονότη μικρό. Τον αγαπώ πολύ, τον Αλεκάκο μου. Σήμερα έχει γενέθλια.
0: Αλέξανδρος, Αλέξης, τι είναι.
1: Αλεκάκος μας, Αλεκάκος μας. Του πατέρα του το όνομα έχει.
0: Αλεκάκος λεγόταν από ο πατέρας του.
1: Αλέξανδρος και ίδιο.
0: Αλέξανδρος, το πιο ωραίο το. Αλέξανδρος είναι πιο ωραίο.
1: Εγώ το φωνάζω Αλεκάκο, τον αγαπάω.
0: Υπάρχει πιο ωραίο όνομα από το Αλέξανδρος τώρα, γιατί Αλεκάκο. Αλέξανδρος.
1: Πολύ ωραίο. Αλεκάκο, Αλεκάκο, στα χαϊδευτικά σε στράτο, γιατί έρχεται με επισκέπτεται.
0: Εγώ δηλαδή τον Νίκο, πώς θα τον φωνάζω, Νικολουκάκο. Νικολάκο.
1: Να αγαπάω τον Αλεκάκο μου.
0: Να τον χαίρεσαι, να τον χαίρεσαι. Να είναι. Να είναι πολύχρονο, Λίνα μου. Να είναι πολύχρονο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και να πω και τις καλημέρες μου τώρα.
0: Πέστες.
1: Κύριε Ανδρέα, κύριε Ευαγγελία, καλημέρα σου. Ανδριάννα, Αθανασία, Ευστρατεία μου και Σοφούλα μου και την Ανθούλα από Ελλάδα.
0: Να σε καλά, Λίνα μου. Καλημέρα, να έχεις και καλή εβδομάδα.
1: Είναι πάντα, μα πάντα καλά.
0: Bye bye.
1: Γεια.
0: Bye bye, bye bye. Λοιπόν, έτσι που λέτε δείχνει να είναι δυσαρεστημένη, λέει η Αυστραλή, κατά από 7,2 στο 7,1. Εσάς ποια είναι έτσι, η τάση, προς τα πού δηλαδή βλέπετε όλο αυτό? Υπάρχει μια δυσαρεστημένη αλήθεια λόγω του οικονομικού. Έτσι.

0: Λοιπόν, για πείτε μου οι νικητές πώς περάσατε στο Μάστορα. Ωραίο το σόου. Κάντε μας λίγο έτσι ένα ρεπορτάζ να μας πείτε πώς περάσατε. Περάσατε ωραία. Ήταν ο καλός ο Μάστορας. Είχε κόσμο. Κοδιασκέδασε ο κόσμος. Λοιπόν, έλα ρε Βάγγελε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πιάσανε το James, φίλε.
0: Το Δαλανίγκα,
1: δηλαδή. Ναι ρε φίλε, ναι, πιάσανε τελικά.
0: Το 29 χρόνια το κυνηγά, 27, πώς το
1: κυνηγά. Ναι, 29 χρόνια. Και πόσα χρόνια ήταν στην Ελλάδα, ξέρουμε.
0: Προφανώς, από ό,τι διάβαζα, στην Ελλάδα πήγε το 99.
1: Ναι, πόσα χρόνια.
0: 27 χρόνια.
1: 27 χρόνια στην Ελλάδα και δεν τον άγγιξε κανείς.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρανε ποιος είναι προφανώς, τι έχει κάνει, είχε...
1: Αλλά και πώς ζούσε, χωρίς ταυτότητα, χωρίς...
0: Δεν μπορεί να μην δεν είχε ταυτότητα μου. Δεν μπορεί να μην δεν είχε ταυτότητα. Ναι. Ότι δεν είχε ταυτότητα. Πώς
1: ναι,
0: γίνεται
1: δεν είχε ταυτότητα, ναι.
0: Πώς
1: το σπίτι
0: γίνεται.
1: Ήταν στο όνομα της γυναίκας του. Ναι, δεν είχε. Είχε 35 pitbull. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό. 35 pitbull, ρε φίλε, είχε μέσα στο σπίτι.
0: Κοίταξε τώρα, το έχουν πάρει και εκεί πέρα. Τώρα καταλαβαίνω, βλέπεις ελληνικά κανάλια. Το έχουν πάρει και το έχουν.
1: Εγώ βλέπω ελληνικά κανάλια, ρε φίλε, και κάνω μεγάλο λάθος. Κάνω πολύ μεγάλο λάθος στον εαυτό μου.
0: Κάνεις, είναι αλήθεια.
1: Φθύρομαι, ρε φίλε, ναι. Πιστεύω μετά από το ταξίδι της επιστροφής στην Αυστραλία να το κόψω, ρε φίλε.
0: Τι σου κάνει κακό, ε?
1: Ναι, ρε, μου κάνει κακό, ρε φίλε. Έχουν βγάλει, φίλε, εχθές έλεπα τη Ζήνα, την ξέρεις τη Ζήνα, την Κουτσελίνη.
0: Ναι.
1: Και έχει βγάλει τον εκδότη του, πώς λέγεται, σε εφημερίδες εδώ, πώς τη λένε την εφημερίδα, ο Κόσμος.
0: Ναι.
1: Καλά το πάω, Νέος Κόσμος.
0: Ναι.
1: Ναι, Νέος Κόσμος, ο εκδότης είναι εδώ, στη Μελβούρνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τον έχει απευθείας στο Skype και γράφει Σίδνη. Το όνομά του, δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του.
0: Ναι, Γκόγκος.
1: Όχι, τον εκδότη, όχι τον ιδιοκτήτη.
0: Α.
1: Τον εκδότη, πώς, κάτσε,

0: προσπαθούν να καλυφθούν, φίλε.
1: Τι να καλύψουν, ρε φίλε.
0: Να καλύψουν την Ελλάδα, ρε φίλε. Τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν τον πήρε κανείς είδηση.
1: Πώς τον πάρει, ρε φίλε. Γιατί εγώ τώρα, μα φύγω και πάω στην Ελλάδα, δεν σκοτώσω κάποιον και πάω. Θα με βρούνε.
0: Καλά, δεν είχε βιβλιάριο τραπέζης. Δεν είχε τίποτα, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται να μην δεν είχε, ρε παιδιά.
0: Μα αυτό λέω, ρε φίλε. Τώρα το μπερδέσανε με τον Ταλαμάγκας, με το Δέλτα και κοίταξε, με τον Τι.
1: Εδώ μεταξύ. Πολλά μπορεί να γίνουν.
0: Στην Ελλάδα πολλά μπορούν να γίνουν.
1: Δηλαδή, έχω εγώ τώρα. Εδώ μπορεί να αλλάξει το όνομα πολύ εύκολα. Και να πας, ξέρω εγώ, να φύγεις και να πας κάπου αλλού και να χρησιμοποιήσεις
0: το όνομα. Ναι, αλλά αυτός δεν είχε το χρόνο. Δεν είχε το χρόνο να αλλάξει όνομα. Αυτός έκανε το έγκλημα. Δεν ξέρω να το κάνει. Εμείς δεν ήμασταν εδώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να. Θα το κάνει. Θα το κάνει φυσικά.
1: Μιλάμε για καλόπεδο.
0: Ναι, καλόπεδο, ναι. Και ο αδελφός του κάπου διάβασα. Ο αδελφός του ήταν καλόπεδο.
1: Δεν είχε απασχολήσει μόνο για το μαχαίρωμα. Είχε απασχολήσει, ναι, για ναρκωτικά, είχε απασχολήσει για διάφορα εγκλήματα. Δηλαδή ήταν ποινικός ο τύπος. Και πριν καιρό, από ό,τι λένε και τα κανάλια στην Ελλάδα που δεν ξέρω πού τα βρήκαν, μάλλον όχι τα κανάλια στην Ελλάδα, μια εφημερίδα από εδώ έβγαλε κάποια ρεπορτάζ ότι διασκέδαζε στα μπουζούκια με το μακρύ που φάγανε από το
0: σύνδεσμο. Ναι, το άκουσα, ναι, με το μακρύ που τον φάγανε στην Ελλάδα και αυτό.
1: Θέλω να μου πούνε όμως, επειδή έχουμε πολλούς που ακούνε και είναι και πιο παλιοί, θα ήθελα να μου πούνε αν θυμούνται τη συγκεκριμένη είδηση. Το τι είχε γίνει τότε, αν θυμούνται ότι τον κυνηγάγανε, το ανθρωποκυνηγητό, ναι, αυτό. Ναι, να μας πούνε από εδώ, δηλαδή, κάποιοι.
0: Αυτοί που ήταν εδώ, ναι, σωστά.
1: Έχω και τον Τζόνο Παπαδάτο. Ο Τζόνο Παπαδάτος μου κάνει ρεπορτάζ. Μου λέει ο Τζέιμς Νταλαμάγκας.
0: Ο Τζόνο Παπαδάτος, για ρώτησε τον, ναι, είναι κεφαλονίτης.
1: Να με ακούει, θα μας πει. Εγώ τότε είχα ακούει. Πόσο χρόνο, 56 χρόνων αυτό ήταν ο Νταλαμάγκας.
0: Ναι, ο Νταλαμάγκας.
1: Στην Πάτρα τον πιάσανε αυτό, να πού ήταν.
0: Τον πιάσανε στο Αίγιο, σε ένα χωριό έξω από το Αίγιο. Αιγιαλία. Στην Αιγιαλία. Στο Αίγιο είχε ένα σπίτι, δεν ξέρω πόσα στρέμματα εκεί. Έκανε τον ελαιοπαραγωγό.
1: Κοίταξε τώρα, εδώ παίζονται πολλά, γιατί υπάρχει και το κομμάτι της παραγραφής, έτσι, στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή λέει εδώ ότι.
0: Αλλά το έγκλημα έγινε στην Αυστραλία.
1: Ναι, αν τον εκδώσουν.
0: Θα τον εκδώσουν, φίλε, γιατί το έγκλημα έγινε στην Αυστραλία, δεν έγινε στην Ελλάδα.
1: Πρόσεξε, άμα το έγκλημα έγινε στην Αυστραλία και είναι Έλληνας πολίτης, δηλαδή έχει ελληνικά χαρτιά, με κάποιο τρόπο.
0: Δεν πιστεύω
1: τρόπο
0: να έχει τίποτα, ρε φίλε, αυτός.
1: Α, δεν μπορεί να έζησε τώρα 30 χρόνια ένα στην Ελλάδα να έχει τίποτα. Δεν μπορεί να, κάτι θα έχει, δεν γίνεται. Μπορεί πριν 30 χρόνια που δεν υπήρχαν άμεσα συνδεδεμένα κομπιούτερ και τέτοια να έβγαλε χαρτιά ελληνικά σαν Έλληνας. Γιατί προφανώς οι γονείς του ήταν Έλληνας και το δικαιούταν. Μπορεί να βγάλει ελληνικά χαρτιά.
0: Ναι.
1: Τώρα αν έβγαλε χαρτιά ελληνικά με κάποιο τρόπο, κάποιο άλλο όνομα, άλλαξε το όνομά του. Ξέρεις, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Λες να έχουμε διπλωματικό επεισόδιο.
1: Όχι, αλλά δεν ξέρω. Άμα είναι Έλληνας πολίτης, δεν ξέρω αν θα τον εκδώσουν.
0: Δεν πιστεύω, ούτε και αυτός τώρα δεν ξέρει τι Έλληνας πολίτης.
1: Δεν ξέρω, θα ρεπορτάζ, θα μάθουμε, θα μάθουμε.
0: Ξέρω, ναι, δεν ξέρω,
1: αυτά δεν μένουν, ξέρω. Έτσι θα τα μάθουμε.
0: Yeah. Και το άλλο με το υπεχό, δεν τα άκουσες, ε.
1: Δηλαδή διαβάζω τώρα.
0: Χώρο.
1: Ποιο?
0: Υπεχό, δε.
1: Ναι, τι.
0: Πιάσανε, τους έχουν συλλάβει, 5-6 άτομα.
1: Εντάξει, τι έπεσατε, σύννεφα τώρα.
0: Διευθυντές.
1: Ναι, και τι έγινε, ωραία, και.
0: Και.
1: Πρώτη φορά τα ακούσες, έπασες στα σύννεφα τώρα, δηλαδή. Τι διευθυντές, ρε φίλε, τώρα. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε πολύ αναλυτικά τις ειδήσεις στην Ελλάδα. Μακάρι να μπορούσαμε να τις δούμε και εδώ τις ειδήσεις αναλυτικά. Να δεις εδώ το πάρτι που γίνεται και τα λεφτά που τρώγονται, Βαγγέλη μου. Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια εδώ. Είτε λέγονται Union, είτε λέγονται NDIS, πώς λέγεται αυτή η ιστορία. Καπάρτι, πάρτι.
0: Δεν νομίζω, Στράτο, φίλε, δεν νομίζω να είναι σε τόσο.
1: Χειρότερα.
0: Χειρότερα είναι.
1: Χειρότερα,
0: εδώ,
1: σου λέω, έμαθα εγώ πραγματάκια. Χειρότερα, άστο τώρα. Μιλάμε για πάρτι σε βάρος του. Τα πληρώνεις εσύ και εγώ αυτά. Ναι. Πάρτε.
0: Να τα βγάζει, να τα βγάζει.
1: Τι να βγάζει τον αγόρι μου εδώ πέρα, άκου να δει κάτι τι γίνεται. Αν δεν φτάσει ο Αυστραλός να πεινάσει όπως έγινε στην Ελλάδα και να κοιτάξει από πάνω του, να πει κάτσε ρε, εγώ δεν έχω να πω, να πληρώσω τον νίκιο, δεν έχω να φάω. Και αυτοί τώρα ζουν με, τρώνε με χρυσά κουτάλια. Τότε κοιτάει ο λαός προς τα πάνω. Όταν ο λαός είναι νορμάλ οικονομικά, δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται από πάνω. Δεν τον ενδιαφέρουν τα σκάνδαλα, δεν τον ενδιαφέρουν ποιος τρώει. Όταν σταματήσει η μασαμπούκα γενικότερα στον πολίτη και δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ, τότε αρχίζει και βλέπει τους από πάνω. Έτσι γίνεται. Anyway.
0: Ναι, σωστά. Οκ. Okay. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Bye.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Παγκαλός, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λέμε σήμερα καλή εβδομάδα.
1: Ναι,
2: σήμερα ξεκινάει αυτό. Καταρχήν, άμα είναι Ευρωπαίος πολίτης, δεν μπορεί να εκδοθεί.
1: Αυτό λέμε τώρα.
2: Άμα έχει κάποιο επίσημο έγγραφο, κάποιο επίσημο έγγραφο, ταυτότητα ή διαβατήριο που να είναι σωστό, όχι πλαστό, δεν μπορεί να εκδοθεί. Εντάξει,
1: ναι.
2: Ευρωπαίος πολίτης. Δεν λέω Έλληνας, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Ευρωπαίος πολίτης. Δεν μπορεί να εκδοθεί. Τελείωσε. Ότι όσο και να χτυπάνε τον κόλλο τους εδώ, πάμε σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Τώρα, μου έχουν κάνει ένα θέμα. Αυτού σκότωσε ένα. Υπάρχουν άτομα εδώ που έχουν σκοτώσει 10 και 15 άτομα.
1: 10,
2: και όλα είναι μέλη γάλα.
1: 10 και 15.
2: Σου λέω παράδειγμα.
1: Κάτσε, γιατί το παράδειγμα. Μην
2: ξεχνάς τον τελευταίο. Εντάξει. Να, άμα θέλουμε να μιλήσουμε και με νούμερα σωστά, ο τελευταίος δεν σκότωσε 2 αστυνομικούς. Το έχουν βγάλει μέχρι και το στρατό. Το βγάλανε και το στρατό. Πήγε και ο στρατός.
1: Τον τελευταίο τον φάγανε, εντάξει. Τελείωσε αυτός.
2: Γιατί είδες κανένα πτώμα, έτσι λένε.
1: Έλα τώρα,
2: είδα
1: κανένα πτώμα, ναι, εντάξει.
2: Έτσι είπαν, εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί σου είχαν πάει λίγο στο ψηλό.
1: Έλα
2: και μας είπαν το φάγαν. Δεν έχει δει κανένα τίποτα.
1: Και τι λέει, θα λένε ψέματα όλοι οι αστυνομικοί που ήταν στην επιχείρηση.
2: Δεν ξέρω.
1: Είδε τώρα,
2: μην
1: τρελαθούμε τώρα. Το φάγανε, εντάξει.
2: Γι' αυτό μην τρελαθούμε. Να σου πω κάτι, σε μια κουβέντα να λένε είναι εύκολα. Αλλά κανεί δεν είδε τίποτα. Όπως δεν ξέραμε και τι έγινε στην πραγματικότητα εκεί. Δεν καμιά κάμερα, κανένας αστυνομικός δεν είχε καμιά κάμερα πάνω του. Δεν δούλευε καμιά κάμερα.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
2: Άστο τώρα αυτό. Άλλο εντάξει. Άστο, κάνει την ξέρετε τι έχει γίνει.
1: Παιδιά, παιδιά, κοιτάξτε κάτι. Άμα φτάσουμε στο σημείο να διαβάζουμε μια είδηση και αρχίσει αμέσως να κάνουμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, τότε να μην διαβάζουμε. Να μην διαβάζουμε τίποτα.
2: Το σενάριο και είναι να σου λένε κάτι. Που να μην το αποδεικνύουν.
1: Να μου αποδείξουν τι δηλαδή, να μου δείξουν το πτώμα του, τη σφαίρα που φάγε.
2: Όχι, ρε παιδί, δεν έγινε μια κηδεία, δεν τον κηδεύσαν, δεν είχε συγγενείς, δεν τον κηδεύσαν, δεν κάνανε, δεν ράνανε.
1: Σε ενδιαφέρει ένα δραμάτι δηλαδή που κηδεύτηκε.
2: Όχι, ρε παιδί, με απλή λογική. Τη βόλευε. Εντάξει, τελείωσε. Το φάγανε, το φάγανε. Εύχομαι μετά από 30-40 χρόνια μην βγει και πει παιδιά με ζωντανές να δω ποιος θα γελέμεθα. Θα πει, θα δει και κανείς. Ποιος θα το θυμάται.
1: Μα εδώ έγινε ένα μακελιό, βγήκε πάλι με όπλο να πυροβολήσει.
2: Εντάξει. Αυτό γιατί δεν ασχολείται κανείς.
1: Με ποιον.
2: Αυτό, που με το μακελιό πάλι. Ή είδες το σύνδε που κόψανε το δάχτυλο και αλλού άτομου γιατί δεν έξερνε τα λεφτά.
1: Ναι, με μαφία.
2: Άκουσες. Είχαμε δεύτερο συμβάν. Το πρώτο του κόψανε το χέρι γιατί δεν του έδινε τα λεφτά. Το δεύτερο του κόψανε το δάχτυλο.
1: Δεν που φτάσαμε.
2: Εκεί φτάσαμε. Και κάτι άλλο, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Λέμε πήγαμε από το 7,2 στο 7,1. Σωστά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα πάμε στο 0, τι γίνεται.
1: Το 0.
2: Ναι, άμα πάμε στο 0.
1: Τι εννοείς, πώς θα πάμε στο 0, αυτό είναι...
2: Παιδί μου, αυτοί με κάποιο τρόπο το μετράνε και σου λέει από το 7,2 πήγαμε στο 7,1, εντάξει.
1: Ναι.
2: Και σου λέει άμα πάμε προς το 0, προς το 1, προς το 2, τι
1: είναι αυτά, είναι στοιχεία, είναι ερωτηματολόγιο, είναι που κάποιοι το κάνουν ρε φίλε και έχουν δεδομένα.
2: Πάντως εγώ, άμα λέμε, άμα ήμουν πολιτικός, θα ράταγα. Όχι γιατί πήγαμε από το 7,2 στο 7,1 και με αυτό θα κλείσω. Αλλά πόσα λεφτά χαλάσανε για του φορολογούμενου για να κάνει μια τέτοια βλακεία. Γιατί για μένα είναι βλακεία αυτό το πράγμα.
1: Ποιο?
2: Πού πάνε τα λεφτά του φορολογούμενου.
1: Πού πάνε?
2: Του Αυστραλού. Ναι. Να κάνουμε μια μελέτη άμα πήγαμε από το 7,2 στο 7,1.
1: Ναι, τι
2: και
1: μελέτη
2: δεν καταλαβαίνω. Τη ζωή μας.
1: Τι μελέτη να κάνουμε, για ξαναπέστω.
2: Λέω, κάνανε μια μελέτη που βρήκαν ότι ο Αυστραλός πολίτης από το 7,2 πήγε στο 7,1 σε θέμα ευχαρίστησης, σωστά.
1: Ναι.
2: Που αυτή η μελέτη σίγουρα δώσανε κάποια λεφτά. Που τα πλήρωσε φορολογούμενο.
1: Προφανώς.
2: Γιατί, σίγουρα, όχι προφανώς, σίγουρα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μελέτη εδώ τσάμπα. Δεν έχει κανένα ίδρυμα που κάνει.
1: Κοίτα, η μελέτη έγινε από μια λέει, συμβουλευτική εταιρεία. Την
2: KPMG. Άμα είναι σαν του Κούλη που έχει δώσει πάνω από ένα δις σε αυτές τις εταιρείες, τέλος πάντων. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να τα δώσει στους συνταξιούχους από εδώ και από εκεί να είναι πιο ευχαριστημένοι.
1: Ποια λεφτά?
2: Απλά πράγματα.
1: Ποια λεφτά?
2: Ποια
1: λεφτά?
2: Αυτά που έδωσε για τη μελέτη.
1: Πόσα έδωσε για τη μελέτη?
2: Ποια λεφτά, ρε στράτρο?
1: Πώς θα να δώσει για τη μελέτη, ρε φίλε? Και αν έχει δώσει για τη μελέτη, πώς θα να δώσει?
2: Γιατί δεν, αυτό λέω, γιατί δεν βγαίνουν να μας πούνε πόσα λεφτά δώσανε για να κάνουν αυτή τη μελέτη. Εσύ δεν είσαι περίεργος, ακούς για μελέτη από εδώ από εκεί. Δεν θα ήθελες σαν δημοσιογραφική εκπομπή που κάνεις να ξέρεις τι γίνεται. Σίγουρα, όλοι θα θέλαν οι φορολογούμενοι στην Αυστραλία να ξέρουν τι γίνονται τα λεφτά τους. Γιατί ακούμε περίεργα ελλείμματα. Τέλος πάντων, παιδάκια, έχει κίνηση, ο καιρός είναι περίεργος, αν και αυτή τη στιγμή στο κέντρο, στο CBD έχει 15 βαθμούς, εντάξει, και έρχεται και κρύο, υπομονή. Τσαγάκι, χαμομηλάκι και όλα μια χαρά θα είναι.
1: Πρόσεξε,
2: καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, πέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, και μια που μιλήσει για ρεπορτάζ, να σου πω, να σας πω μάλλον, ότι οι πράσινοι ζητούν, λέει, την απαγόρευση της συγκεκριμένης εταιρείας από την κυβέρνηση λόγω παραβιάσεων διοντολογίας. Καλούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να απαγορεύσει, λέει, τη λειτουργία αυτής της εταιρείας μετά από αποκαλύψεις για ανίσχυση συμπεριφορά στο τμήμα ελέγχου. Ένα-ένα μας τα λένε. Ένα-ένα. Καλημέρα Στράτο και Ευαγγέλη, λέει ο Καραδήμας. Ο Νικόλας, για αυτόν που λέτε, λέει, άλλαξε το όνομά του και ταυτότητα. Και από ό,τι άκουσα στη Νέα, έτσι τυχαία, λέει, τον βρήκαν. Τι να σου πω, ρε Νικόλα. Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα στη Μαριούλα μας εκεί στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στη Δώρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα Σταυρώνε. Καλημέρα, λέει, φίλε Στράτε, ο Μάστορας και πάλι Μάστορας. Καλά πέρασες από ό,τι καταλαβαίνω.

Πολλά τα μηνύματα στη σελίδα μας. Καλημέρα στον Τζον Παπαδάτο, είπαμε, διαβάσαμε και το μήνυμά του. Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα στο Βασίλειο. Καλημέρα Θάτο, καλημέρα στο Ρυθμό, καλημέρα στον Παναθηναϊκό, λέει ο Τασάρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή εκπομπή σε εσένα και τους συντελεστές του σταθμού.

0: Έλα, λέγε.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αυστραλία μπορεί να πάρει οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει από την Ελλάδα, γιατί έχουν συμφωνία. Και να σου υπενθυμίσω ένα. Αυτός ο Τόνι Άμπετ πήγε στην Ελλάδα με τα Greek Connection μέσα, μέσα στη βάρκα, τον πιάσανε στη Γλυφάδα, τον έφερανε πίσω, έφανε 17 χρόνια φυλακή. Τώρα βγήκε όξο. Αυτός ο άλλος που ήταν στο Άμπετσφορντ, που σκότωσε γυναίκα και έφυγε, πήγε στην Ελλάδα, του κάνανε οι Αυστραλοί, του κάνανε ενέδρα και το στείλανε στην Ιταλία και τον πήραν από την Ιταλία. Και αυτόν που πιάσανε τώρα, το ίδιο είναι. Η δικαιοσύνη θα γίνει στο τέλος, όχι στην αρχή. Και μπορούν να τους φέρουν στην Αυστραλία οτιδήποτε ώρα θέλουν. Και αυτό είναι η αλήθεια.
0: Άμα έχει ελληνικά χαρτιά, δεν μπορούν να το φέρουν, νομίζω.
1: Άκουμε τη γλώσσα του. Σου είπα τρία παραδείγματα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σου πω. Καλό πρόγραμμα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αθανασία μου. Καλημέρα, Αθανασία.
2: Καλημέρα. Τι κάνεις, Στράτο μου, καλά είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Καλά, ως την ώρα καλά πάμε. Λίγο κρύο, αλλά σήμερα θα κάνει 19, λέει, για χειμώνα, no bet.
0: Εντάξει, καλά είναι, δεν πάω από. Να μην είμαστε και αχάριστοι.
2: Ναι, ναι. Πότε φεύγεις για Ελλάδα?
0: Τέλος Ιουλίου.
2: Έχουμε λίγο καιρό.
0: Έχουμε.
2: Να σε καλά. Να στείλω κι εγώ τις καλημέρες μου σε όλους, την κυρία Αντριάννα, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας, που πάντως μας προλαβαίνει πρώτη, την κυρία Αυστρατεία. Έχουμε και καιρό να την ακούσουμε, την κυρία Αυστρατεία.
0: Παίρνει που η κυρία Αυστρατεία παίρνει, εντάξει.
2: Ναι, τη Στέλλα, την Παυλίδα, την Αρετή, την Έλλη, τη Σοφία, όλοι, τον κύριο Κώστα, σε όλο τον κόσμο. Να έχουν μια υπέροχη ημέρα και αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
2: Και ωραίο πράγμα από την αγάπη δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Να είστε καλά για τις ευχές σου, να είστε καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά, να έχεις καλημέρα.
0: Γεια σου, αγαπημένη.
2: Και στον Νικόλα την καλημέρα μας.
0: Ακούει. Γεια σου, Αθανασία.
2: Να είναι καλά. Γεια.

Από ό,τι μας λένε εδώ πέρα, η Αγία. Ποια είναι η Αγία, παιδιά? Καλημέρα σε αυτό που μου στείλει το τέτοιο. Ναι, λέει, σύμφωνα με τα ελληνικά και αυστραλιανά μέσα ενημέρωση, φέρεται να ζούσε με πλαστή ταυτότητα στην περιοχή τη Πελοπόννησου εδώ και δεκαετίες. Χρησιμοποιώντας ψευδόνυμα όπως Αντώνιο Τζίμας, Δημήτριος και Κάνης. Το θύμα ήταν ο Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος, πατέρας δύο παιδιών, μαχαιρώθηκε ενώ προσπαθούσε να διαλύσει μια βία συμπλοκή σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ το 99.

για να προσφέρει, λέει, 200.000 δολάρια αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη λήψή του, η αστυνομία του New South Wales και η ομοσπονδιακή αστυνομία. Και κάνανε, λέει, δημόσιες εκκλήσεις το 2024, καθώς πλησίαζε 25ετής παραγραφή της Ελλάδας. 25 χρόνια παραγράφονται αυτά εκεί.

0: Γεια σου ρε Μενέλε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε ρε παιδιά.
0: Μία από τα ίδια.
1: Πώς πήγε το long weekend, χορέψα μαν, πάγα μαν, διασκεδάσα μαν.
0: Κοιμόμα μαν.
1: Κοιμηθήκα μαν.
0: Δεν τι θα κάναμε.
1: Γιατί, κοίταξε, πολλοί κόσμοι ήταν και κουρασμένος, έτσι. Μας έχει βγει ο πάτος εδώ στην Αυστραλία. Να δουλεύουμε. Ξέρεις, άμα δουλεύαμε ρε συστράτου τόσες ώρες που δουλεύαμε, δηλαδή δουλεύουν και στην Ελλάδα, δεν παίζει ανθρώπι. Να είχε δηλαδή δουλειές να δουλέψουμε.
0: Κοίταξε.
1: Θα ήμασταν το καλύτερο κράτος του κόσμου, δεν χρειαζόταν να ερχόμασταν.
0: Δουλεύουν στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν και περισσότερο από ό,τι δουλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί κάτι γίνεται. Κάτι υπάρχει.
1: Κάτι γίνεται. Ναι, δηλαδή να ξεκολλήσουμε λίγο από την πρώτη ταχύτητα.
0: Έχουμε ξεκολλήσει λίγο από την πρώτη ταχύτητα. Δεν είναι πώς θα
1: πάμε για δεύτερη.
0: Μακάρι να πάμε σε τέταρτη, πέμπτη να...
1: Για να δούμε. Τι έγινε, ακούω για τον Τελαμάγκα την ιστορία.
0: Ήσουν εδώ έγινε, τότε, ήσουν εδώ.
1: Εδώ ήμουν. Όταν είχα έρθει εγώ το 88 εδώ στην Αυστραλία, είχαμε το άλλο το κρούσμα. Δεν νομίζω να το είχα προλάβει με τον Πινάκο, ένα άλλο παιδί που είχαν φάει εδώ πέρα. Αυτό ήταν με ασφάλειες, κάτι τέτοιο. Ήταν γυμνιός η καταγωγή του και το βρήκανε στο ράι τεμαχισμένο, τον είχαν χάσει. Αλλά είχαν κάποια σκάνδαλα εποχές με εποχές. Είχαν και εδώ κάτι σκάνδαλα με την ομογένεια και αυτό. Αλλά ο Ντελαμάγκας τούτος εδώ, ήταν δύο αδέρφια από ό,τι ξέρω την ιστορία εγώ.
0: Ναι.
1: Και τούτος εδώ, σε μια παρεξήγηση που έγινε στο Σίδνεϊ, μέσα σε μια κουζίνα ενός νυχτερινού κέντρου, ήταν τώρα ρέστοραν, σκότωσε ένα παιδί, τον Γιώργο, ας πούμε, που έτυχε να τον ήξερε αδερφή μου στο Σίδνεϊ. Ήταν πολύ καλό παιδί. Τώρα γιατί το μαχαίρωσε, γιατί το σκότωσε...
0: Ο Ντελαμάγκας.
1: Ναι, τούτος εδώ, ο μεγάλος. Ήταν δύο αδέρφια.
0: Ξέρατε το θύμα δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είχε αδερφή στο θύμα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, το Γιώργο. Πολύ καλό παιδί. Ναι. Γενιάρχης ήταν τότε και αυτά. Λοιπόν, τον έφαγε αυτός εκεί πέρα. Μετά την κοπάνιση αυτός πήγε στην Ελλάδα. Για να μην τον βρουν, όπως είχε κάνει και ο προηγούμενος ο Λιβανέζος ήταν εκείνος που είχε πάει στην Κλειφάδα. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία. Έφυγε τούτος εδώ, πήγε στην Ελλάδα. Έμεινε ο αδερφός του εδώ, ο μικρότερος, και πήγε στο καζίνο του Σίδνεϊ. Ένα βράδυ.
0: Ναι.
1: Και τα securities νομίζαν ότι ήταν τούτος ο μεγάλος και σε μια αναμπαμπούλα που έγινε εκεί, δεν μπαίνεις μέσα, θα μπω, ξέρω εγώ τι είχε γίνει ακριβώς, δεν θυμάμαι, τον βάλαν κάτω τα security και το σκάσανε το παιδί.
0: Τι εννοείς?
1: Και τα το σκάσανε, τον βάλαν κάτω, τον πατούσαν, είχαν πέσει 5 μπράβοι από πάνω και το σκάσανε.
0: Πέθανε.
1: Ναι, πέθανε, ο αδερφός του. Και το δολοφονήσανε.
0: Τον αδερφό του Ντελαμάγκα.
1: Ναι, το μικρότερο, ήταν δύο αδέρφια αυτοί. Ο μικρότερος ήταν πιο ήσυχος από ό,τι λένε. Τούτος

0: βελτίωση τότε, το 99, πότε ήταν, το 2000, δεν θυμάμαι. Πριν 26-27 χρόνια. Και την κοπάνισε τούτος εδώ, έφυγε, δεν ξέρω οι γονείς του που είναι, δεν έχω ιδέα, αλλά έφυγε τούτος εδώ και κρυβόταν στην Ελλάδα. Τον ήξερε η αστυνομία της Αυστραλίας που ήταν στην Ελλάδα, αλλά δεν είχαν, ας πούμε, δεν μπορούσαν να τον βρούνε, ίσως δεν ήταν τότε, ας πούμε, τόσο δυνατή η υπόθεση να τον φέρουν πίσω οτιδήποτε. Και έχω κατά καιρούς, έχει πει η Αυστραλία εδώ πέρα, ότι η αστυνομική της Αυστραλίας, ότι ξέρουμε που είναι, είναι μέρα of time, ας πούμε, θα τον φέρουμε πίσω, θα τον πιάσουμε. Και σε συνεργασία με την Ελλάδα τώρα το βρήκανε. Η Ελλάδα έχει υπογράψει το extradition για, αν κατηγορείσαι για μέρνα. Αν είναι οικονομικό έγκλημα δεν σε φέρνει πίσω. Δηλαδή δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο δυνατό. Αλλά για μέρνα όπως φέρανε και το Μόκομπελ. Τον κατηγορήσανε για μέρνα και το φέρανε πίσω από την Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά διαβάζω εδώ ότι το 24 ή 22, δεν θυμάμαι τώρα τι διάβαζα, ότι είχαν, οπωσδήποτε είχαν βάλει στόχο, γιατί στην Ελλάδα στα 25 χρόνια έχει παραγραφεί.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς, αυτό το ξέρω, αλλά μην ξεχνάς και ένα άλλο πράγμα. Νομίζω ο Μητσοτάκης το έκανε 27 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος, για, ή πήγε να το κάνει ή θα το έκανε ή το έκανε. Στην Αυστραλία νομίζω είναι 30 χρόνια η παραγραφή.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, δηλαδή, και εκεί πάνω βιάστηκαν οι Αυστραλοί και καλά κάνανε να λύσουν, ας πούμε, το πρόβλημα. Και είχαν, ας πούμε, και του θύματος οι αδερφοί, η οικογένεια, λέγε, ρε παιδιά, ας πούμε, να βάλουμε ένα τέλος αυτό, να δικαιωθεί η ψυχή.
1: Κοίταξε τώρα, εδώ πέρα τώρα το θέμα είναι αν έχει ή δεν έχει υπηκότητα ελληνική. Αν έχει ελληνική υπηκότητα, κατά ναι. Πάσα πιθανότητα έχει πολύ πιθανότητα να πάει σπιτάκι του, γιατί έχει παραγραφεί.
0: Okay, αλλά το θέμα δεν ξέρω σε αυτό. Αυτό εκεί υπάρχει ένα dispute, ας πούμε, να το πούμε έτσι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Και η ελληνική υπηκότητα να έχει, πρέπει να το βάλουν φυλακή στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς δουλεύει το ελληνικό
1: σύστημα. Άμα δεν μπορεί να διωχθεί γιατί έχει παραγραφεί.
0: Αν έχει παραγραφεί, μπορεί να μην μπορεί να διωχθεί. Δεν νομίζω θα είναι τόσο εύκολο η υπόθεσή του. Δηλαδή, δεν το νομίζω ότι άντε τον πιάσαμε, θα το φέρουν εδώ. Πρέπει να είναι και οι Αυστραλοί οι αστυνομικοί εκεί κάτω. Δεν είναι μόνο η ελληνική αστυνομία που ενεργεί. Πρέπει να είναι και Αυστραλοί αστυνομικοί εκεί πέρα για αυτή όλη την υπόθεση. Αλλά τώρα είναι το νομικό μέρος τι θα γίνει. Γιατί εδώ πέρα αν είμαι εγώ που είμαι Αυστραλός και είμαι και δεν είμαι επίκος. Έχω, ας πούμε, παράδειγμα...
1: Νομίζω στην Αυστραλία δεν παραγράφεται ποτέ ο φόνος.
0: Μπορεί, γιατί έχουν ξεσκαλίσει υποθέσεις που χιλιάδων. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Γιατί πάω να ανοίξω, έχουμε δουλίτσα. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι.
0: Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και γυρνάμε. Μην φύγετε.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
3: ρυθμό. Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 450 4-4 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
2: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς,
4: Για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις?

0: Σκέφτεσαι κάποιο από αυτά?
1: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

12 λεπτά μετά τις 11 είχαμε έναν 16χρονο να κατηγορείται ότι προσπάθησε να κλέψει το αυτοκίνητο μιας γυναίκας χρησιμοποιώντας ματσέτα. Συνελήφθη γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνελήφθη από αστυνομικού, συνελήφθη από καλούς σαμαρίτες που παρενέβησαν για να σώσουν τη γυναίκα που κρατώνταν από την απειλή του μαχαιριού. Έξω από ένα... Αυτά γίνανε σε ένα πλυντήριο στη Μελβούρνη. Πάρκαρε η γυναίκα για να πλύνει εκεί. Όταν την άρπαξε το λαιμό ο 16χρονος με το μαχαίρι. Αυτό έγινε στα βορειοδυτικά της Μελβούρνης. Τη είχε στη συνέδρα, φορούσε κουκούλα, προσπάθησε να κλέψει το αυτοκίνητό της. Πήγανε δύο τύποι, μπράβο τους, μάγκες, προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Τρομοκρατήθηκε ο έφηβος, τα παράτησε, έφυγε τρέχοντας. Κρυβόταν εκεί σε μια στάση λεωφορείου. Ευτυχώς η γυναίκα δεν είχε τραυματιστεί σωματικά. Ο έφηβος έφυγε τρέχοντας κατά μήκος της Kings Road, όπου συνελήφθη γρήγορα την αστυνομία και κατηγορείται για απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου και διακεκριμένη ληστεία. Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο σήμερα των ανηλίκων. Και τι θα γίνει, να μας πείτε όμως.

Μια απόπειρα διάρρηξη σε μια αποθήκη στο κέντρο της Μελβούρνης αποκάλυψε ένα θησαυρό παράνομων ναρκωτικών και εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, παρακαλώ. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ανακάλυψη ξεκίνησε αφού δύο άτομα φέρεται να προσπάθησαν να εισβάλλουν σε μια εγκατάσταση αποθήκη στο Port Melbourne, στο Williamstown. Καθώς η αστυνομία ερευνούσε το περιστατικό, ανακάλυψε αυτό που χαρακτηρίζεται ως θησαυρό ναρκωτικών. Η ανακάλυψη οδήγησε σε περισσότερες έρευνες σε διαμέρισμα στο Σακίλτα. Κατέσχεσε ναρκωτικά, 1 κιλό μεθαμφεταμίνης, 0.5 κιλό MDMA, 300 δίσκια MDMA, όπως λέγεται, και περίπου 500 συνταγραφούμενα χάπια. Και βρήκαν και 460.000 δολάρια, παρακαλώ.

0: Καλημέρα στην Σταύ. Νομίζω λέει ότι ο φόνος παραγράφεται στα 25, ίσως γιατί είναι η ανώτερη ποινή κάθριξης και θεωρείται έκθεση ποινής κατά κάποιον τρόπο. Μιλάς για εδώ, έτσι, προφανώς, Σταύ.
1: Θα χτυπήσουν σαν να μην υπήρχα. Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε. Ήρθαμε σαν...
0: Καλημέρα στον Νικόλα με τα καφεδάκια. Γεια σου, παλικάρι μου. Τι έγινε, έρντι όλοι σήμερα. Να ξεκουραστούμε το τετραήμερο. Ναι, ρε. Που κουράστηκες το τετραήμερο, πάρε άλλη μια. Να βαρώ το καμπανάκι, να το βαράω, ρε Τάσο. Κύριε Κώστα, καλημέρα, λέει κύριε Στράτο. Ζήτω ο βασιλιάς. Ζήτω.
1: Ήταν να βρεθούμε και να...
0: Στράτο, λέει, ψάξε να δεις τι γίνεται με όλα αυτά τα παιδιά στην Ελλάδα που έχουν υποστεί ενδοικογενειακή βία. Πού τα έχουν για μήνες. Στο νοσοκομείο. Νομίζω τα άλλα παιδιά τα είχαν στο παίδον. Λες και ήταν άρρωστα. Άστο τώρα. Μην το συζητάς. Αυτά είναι. Άμα τα σκαλίζεις, στεναχωριέσαι. Δεν το συζητάω. Η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι ότι. Τι κάνει η πολιτεία. Δομές. Δομές. Για τέτοιου είδους περιστατικά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Για την Ελλάδα μιλάς, Σταύ, ναι, είναι 25 χρόνια η παραγραφή. Στα 25 χρόνια παραγράφεται. Το θέμα είναι τώρα ότι αν θα τον εκδώσουν, αν είναι Έλληνας πολίτης, αν έχει ελληνική υπηκότητα, αν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
2: Γίνονται βραχνάς, θυμός και σε σκοτώνει.
0: Το θέμα είναι πώς κρυβόταν 27 ολόκληρα χρόνια και πώς πήρε αεροπλάνο και επέστρεψε στην Ελλάδα από τη στιγμή που ήταν κατηγορούμενος. Δεν ήταν στη λίστα των επιβατών. Είναι περίεργο.

0: όταν θα φεύγεις.
1: Ο φίλος λέει εδώ και χρόνια η Αυστραλία κυνηγάει την Greek Mafia του Σίδνεϊ και της Μελβούνης που χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως τόπο διαφυγής και ασυλίας. Είναι φοβερό ότι ο δράστης επικαλείται παραγραφή του φόνου στην Αυστραλία λόγω ελληνικού νόμου.

Έχουμε έναν ακόμα έφηβο να κατηγορείται για τη φερόμενη απαγωγή και δολοφονία του γιου ενός πρώην αρχηγού των Bikies στα εξωτερικά προάστια της Μελβούρνης. Ο Πάτρικ Λογκόρντο, 30 ετών, σύρθηκε από το σπίτι του, τον βάλασε ένα αυτοκίνητο στο South Morang, περίπου στις 3 η ώρα το πρωί. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα περίπου. Η ομάδα των απαγωγείων, οπλισμένο με μαχαίρια, φαίνεται να τον τράβηξε από το κρεβάτι του ενώ κοιμόταν. Το σώμα του βρέθηκε μια μισή ώρα αργότερα σε ένα πάρκο στο Τάρνεϊτ, περίπου 50 λεπτά από το σπίτι του. Το θύμα ήταν ο γιος του πρώην αρχηγού των μοτοσκλειδιστών, του Λογκόρντο, του Τζόζεφ Λογκόρντο. Ένα 17χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο από τα 7 άτομα που κατηγορούνται για τη δολοφονία. Κατηγορήθηκε για φόνο, εισβολή σε σπίτι, διακριμένη υπόνοια απαγωγή και εγκληματική πρόκληση ζημιάς. Τέλος πάντων, αντίπεινα. Αντίπεινα στο γιο. Έτσι λειτουργεί η μαφία.

Πάντως ο κόσμος έχει τρελαθεί, να ξέρετε. Γενικά δηλαδή τα νέα. Διαβάζω τώρα εδώ στη Ρόδο, ο άλλος σκότωσε με ένα μαχαίρι στην καροτίδα τον φίλο του, 63χρονος. Συγκατοικούσα μάλιστα και μπορεί να είχαν και ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα. Στο Λος Άντζελες θα σας πάω, όπου εκεί είχαμε φρίκη πραγματικά. Πατέρας σκότωσε τους δίδυμους 10χρονους γιους του και μετά αυτοκτόνησε. Σημάδεψε και τη μητέρα, λέει, αλλά δεν την πυροβόλησε.

το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, το κόμμα του Τσίπρα κατεδάφησε ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ. Το διάλυσε το κόμμα τελείως. Τώρα πώς το διάλυσε, νομίζω ότι ήταν η στρατηγική του να το διαλύσει για να κάνει το δικό του. Έτσι έχω την εντύπωση. Μία με τον Κασελάκη, μία ότι παραιτήθηκε, μία ότι έκανε δικό του κόμμα και επανήλθε βασικά με το δικό του κόμμα. Δεν έφυγε ποτέ από την πολιτική, νομίζω, ο Τσίπρας.

μεγάλο θέμα φυσικά που δεν θα έπρεπε να ήταν θέμα και να συζητάγαμε, αλλά έτσι όπως τα κάνουν. Μιλάω για τις αστρονομικές αυξήσεις στους μισθούς του ανώτερου κλήρου στην Ελλάδα, που φέρουν όπως καταλαβαίνετε τους αρχιερείς αντιμέτωπους με το κοινό αίσθημα, έτσι. Ηλικιώδεις οι αυξήσεις, ενώ ο μέσος πολίτης της φτωχότερης χώρας της Ευρώπης, ο οποίος διαργώς ακούει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, ασχέτως αν πάντα για κάποιους με κάποιο τρόπο λεφτά υπάρχουν όπως φαίνεται.

Μα είναι δυνατόν να διπλασιάζουν τους μισθούς σε όλους αυτούς? Αλήθεια τώρα, δηλαδή δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται κάποιοι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, και η ίδια η εκκλησία, οι ίδιοι αυτοί οι αρχιερείς, δεν ξέρω πώς επιτρέπουν να... Δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο αυτές οι ειδήσεις όταν κυκλοφορήσουν ουσιαστικά δεν κάνουν καλό σε κανέναν, προκαλούν και διώκουν και τους ανθρώπους, τους νέους, μακριά από την εκκλησία, και δίνουν και δικαίωμα να μιλάνε για την εκκλησία. Δεν ξέρω πραγματικά.

0: καρδιά.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, λέει. Καλημέρα, Άρχοντα, χαιρετώ από Αγγλία. Γεια σου, ρε Μπιλάκο. Ο επιστήμονας μας εκεί στην Αγγλία. Ο Τζον λέει θα είχε βοήθεια για να δραπετεύσει από την Αυστραλία.

Με λίγα λόγια, οι ιερείς αυτοί λειτουργούν σαν CEO, έτσι, της Εκκλησίας ΑΕ. Να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά για να το καταλάβετε. Έχουν ένα παχυλό κρατικό μισθό μόνο για τον εαυτό τους. Επίσημη, ωραία, ντυμένη. Όπως έλεγε και ο Βάρναλης βασικά, ντυμένη στα μαλάματα και επίσημη και ωραία, έτσι έλεγε ο Βάρναλης.

Ο Δημήτρης λέει αυτό θέλουν, να απαξιώσουν την εκκλησία και κατ' επέκταση τη θρησκεία μας. Εγώ θα συμφωνήσω στο κομμάτι ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να απαξιώσουν την εκκλησία. Αλλά δεν είναι και το δικαίωμα ιερείς. Όταν τη στιγμή που παίρνουν 2.500 πηγαίνουν τους μισθούς στις 4.500 και ο άλλος παλεύει και μιλάνε για αυξήσεις των 20 και 30 ευρώ, θα καταλαβαίνεις ότι θα σχολιαστούν. Αυτοί δίνουν το δικαίωμα. Γι' αυτό το αναφέρω. 2.500 να πάει 4.500. Όχι να πει ρε φίλε, 4.500 όχι. Να ανεβούμε 300, 500 και τα υπόλοιπα 1.500 δώστε τα στα ιδρύματα. Εκκλησία είσαι. Προκαλείς.

0: πλέον παρακολουθούμε μόνο δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Πραγματικά η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Ο Αλέξης Τσίπρας μετρείται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις μετά την επανεμφάνισή του. Και φυσικά δεν μπορεί να αγνοηθεί και η δυναμική της Μαρίας Χαριστιανού, όπου και η καθοδική κίνηση που έχει πάρει η βελόνα του Πασόκ. Το θέμα είναι ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Είναι βιαστικό να καταλήξει κάποιος σε συμπεράσματα. Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να διεξάγονται γενικά σε ουδέτερο χρόνο, έστω και αν βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία των εκλογών. Οι πληροφορίες πάντως μιλάνε για Μάρτι, να σας πω. Τότε θα πάμε σε εκλογές.
1: Πέφτει η βροχή, με κλάμα μοιάζει. Ξέρεις ότι φταίς, μα δεν σε νοιάζει.
2: Καταρχήν να ξεχωρίσουμε άλλο εκκλησία, άλλο θρησκεία.
0: Εννοείται.
2: Η θρησκεία μας είναι μία, είναι ο χριστιανισμός. Οι εκκλησίες είναι, όπως είπες και εσύ, ΑΕ. Τώρα, όσο για το νομοσχέδιο αυτό, θα πρέπει λίγο να το διαβάσεις, γιατί δεν έχει αύξηση του μισθού έτσι στο 99%. Ο μισθός αυξάνεται στο 99%, γιατί μέσα συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα που παίρνουν, είτε είναι αυτά επιδόματα συμβουλίων, είτε είναι εκτός έδρας, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει, γιατί αυτόματα αυτό, βάζοντάς τους στο μισθό, προσμετράται στη σύνταξή τους. Άρα η σύνταξή τους θα είναι ακόμη τεράστια. Αυτό.
0: Κοίταξε, εγώ διάβαζα ότι οι νέες αποδοχές, οι συνολικές μηνιαίες μειχτές αποδοχές, θα φτάνουν στις 4.671 ευρώ. Αντιστοιχώντας, λέει, στο 90% του μισθού του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Το ποσοστό προσαρμογής κυμαίνεται από 60,27 έως και 64,5 για τον Αρχιεπίσκοπο και φτάνει έως το 95% για τους Μητροπολίτες, οι οποίοι προηγουμένως λάβαναν μειχτά από 2.200 έως 2.600. Τώρα καταλαβαίνετε φυσικά ότι αυτό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Διάφοροι κλάδοι, δηλαδή όπως οι εκπαιδευτικοί, κάνουν λόγο για προκλητική ενέργεια σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει εξαιρετικά ψηλό για τους πολίτες. Δεν ξέρω, Νικόλα μου, δεν μου ακούγεται ωραίο στα αυτιά μου πάντως. Δεν ξέρω αν ακούγεται ωραίο για εσάς. Τώρα, αν είναι επιδόματα, αν είναι εξτραδάκια ή οτιδήποτε και αν είναι, δεν με πείθει. Το θέμα είναι ότι τα λεφτά θα πηγαίνουν σε αυτούς και θα είναι πολλά. Θα είναι πολλά τα 4.700 το μήνα όταν ο κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν έργο και αμείβονται πολύ λίγο. Είναι λογικό να μπαίνουν στον πειρασμό να σχολιάσουν.

0: Αυτές όλες τις ανωδικές αλλαγές που πολλοί έτσι βιοπαλαιστείς εργαζόμενοι θα ήθελαν να δουν στις δικές τους αποδοχές, το Υπουργείο Οικονομικών θα τις αποδώσει στους παπάδες. Ξέρετε πολύ καλά ότι με την θρησκεία τα πάω πολύ καλά και δεν θέλω δηλαδή πολλές φορές συστατίζομαι, αλλά αυτή τη φορά είναι λίγο σκανδαλώδης αυτή η αύξηση. Για τον υψηλό κλήρο μιλάμε πάντα, έτσι. Οι αποδοχές τους δεν θα προκύπτουν πλέον από βασικό μισθό, έξοδα, παράσταση και επιδόματα όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα ορίζονται ως ενιαίο ποσό συνδεδεμένο με το ανώτατο όριο αποδοχών του δημοσίου, όπως λέει το ρεπορτάζ. Έλα Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γιατί πέφτεις στη λούμπα?
0: Ποια είναι η λούμπα?
1: Γιατί πέφτεις στο λάθος? Εγώ θα πάω πολύ καλά με τη θρησκεία, αλλά θα μιλήσω για την εκκλησία. Θα πας πολύ καλά με τη θρησκεία. Τελεία. Αυτό δεν αφορά την κουβέντα. Η κουβέντα έχει να κάνει με την εκκλησία. Και μάλιστα ούτε καν την εκκλησία σαν εκκλησία, με τον κλήρο. Μην τα μπερδεύουμε. Άμα τα μπερδέψουμε, βάλουμε εμείς.
0: Εγώ δεν μπερδεύω τίποτα. Εγώ πάντα τα διαχωρίζω αυτά τα δύο.
1: Έτσι. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν τα διαχωρίζουμε, ξέρεις, Φιλανδία, Σουηδία και άλλα τέτοια κράτη, επάνω τα βόρεια, αλλά και άλλα, έχουν κάνει το διαχωρισμό.

0: Λέγε.
1: Μας πολεμάνε δυνάμεις του σατανά. Ναι. Λοιπόν, χώρες όπως επάνω Φιλανδία, Σουηδία κλπ. Και οι χώρες που έχουν κάνει το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, γιατί πολλοί ακούνε διαχωρισμό κράτους εκκλησίας αλλά δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι είναι. Να σε πληροφορήσω ότι, παράδειγμα, στη Δανία για την εκκλησία, φόρο της εκκλησίας, φόρο θα πληρώσει μόνο αυτός που έχει δηλώσει χριστιανός. Δεν θα πληρώσει ο άθεος, δεν θα πληρώσει ο μουσουλμάνος, αυτός που έχει δηλώσει άθεος έχει δηλώσει μουσουλμάνος. Έτσι, ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας λοιπόν είναι κάτι πολύ πονηρό. Τώρα, αν με αυτόν τον τρόπο θέλουν να κάνουν το λαό να πουσάρει σε αυτή την κατάσταση και να πει διαχώρισε το κράτος με την εκκλησία, εμένα δεν θα μου κακοφαινότανε.
0: Να γίνει διαχωρισμός.
1: Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί μια εκκλησία ή μια ενορία ή ένας οτιδήποτε, μια αρχιεπισκοπή να έχει το όνομά τη 500 ακίνητα ή 200. Μιλάω για μεγάλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά.
0: Να σου πω ότι το 90% της περιουσίας της εκκλησίας τη διαχειρίζεται το κράτος προς δικό του όφελος.
1: Μπράβο, εγώ σου λέω αυτό.
0: Όχι, για να λέμε και τα πράγματα, να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρει ο κόσμος. Και προφανώς δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Μα δεν λέω κάτι άλλο.
0: Όχι, να σε πληροφορήσω κι εγώ λοιπόν. Μα η εκκλησία.
1: Και ας πάει αυτοκέφαλη.
0: Η εκκλησία την περιουσία της την έχει δώσει όλη στο κράτος.
1: Μπράβο, αυτό λέω.
0: Γι' αυτό και πληρώνονται κιόλας από το κράτος.
1: Ναι, αυτό τα ξέρουμε. Λέω λοιπόν, διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, έλα εδώ εκκλησία, πάρ' τα κινητά σου, πάρ' τα κινητά σου, πάρε ό,τι θέλεις, αυτά που είχες να πούμε στην κατοχή σου και κάνε το κουμάντο σου μόνος σου. Και μετά δώσεις στον Αρχιμανδρίτη 15.000, δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει, αλλά και φτωχός και δαρμένος, δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται να ψάχνουνε οι ξενοδόχοι 85.000 κόσμο σήμερα στα τουριστικά επαγγέλματα, στην ουσία στους υπηρέτες, να πούμε, ξέρεις, στα μπαράκια και στα beach bar και τέτοια, άλλο μεγάλο θέμα, και να μην πηγαίνουν γιατί είναι χαμηλά τα μεροκάματα ή γιατί δεν θα τους κολλήσουν ένσημα, αλλά να πάει ο Αρχιμανδρίτης στο κάτω-κάτω. Δεν έχει οικογένεια, δεν είναι Αρχιμανδρίτης.
0: Αυτός ο παραλληλισμός δεν έχει καμία ουσία τώρα που κάνεις όμως. Δεν έχει σχέση το ένα παράδειγμα με την
1: εκκλησία. Για δύο εργαζόμενους μιλάω. Μιλάω για δύο εργαζόμενους.
0: Κοίταξε.
1: Ένας είναι ο αρχιεπίσκοπος ή ο Μητροπολίτης που δεν έχει καμία οικογένεια να θρέψει, γιατί είναι μόνος του, δεν είναι παντρεμένος, δεν είναι. Και από την άλλη έχουμε έναν άνεργο ή έναν άνθρωπο που ψάχνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε καλύτερο ημερομίσθιο, ο οποίος δεν θα ανοιχθεί κιόλας.
0: Μας συμφέρει το κράτος έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Εγώ σου λέω τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν συμφέρει το κράτος ή αν συμφέρει τη.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε στο κομμάτι του ελληνικού δημοσίου και τι έχει μεταβιβάσει η Εκκλησία και θέση υποκαθεστώς διαχείρισης και ποιος αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας.
1: Μπράβο.
0: Σε αυτό που γνωρίζουμε, να σε πληροφορήσω λοιπόν και εγώ ότι η περιουσία που διαχειρίζεται το υπερταμείο, να σου το πω έτσι για να το καταλάβεις, είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Ουσιαστικά η δημόσια περιουσία έχει περάσει στις εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου, τα ΙΠΕΔΕ, ΕΤΑΔ και αυτά, με σκοπό να αξιοποιηθούν ή να απολυθούν. Να σου πω λοιπόν ότι το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, μέσω των διαφόρων προγραμμάτων, εγώ τα διαβάζω τώρα αυτά που σου λέω, τα ξέρω απ' έξω, έτσι. Πωλήσεις λιμαγιών, μαρίνες, ακίνητα φιλέτα, το κράτος εισπράττει άμεσα έσοδα, ενώ το συνολικό πλάνο περιλαμβάνει την καταγραφή και την αποτίμηση δεκάδων χιλιάδων δημοσίων ακινήτων με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών. Γίνεται ταλαβέρι, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό θέλετε, τους είπε. Εγώ από αυτό καταλαβαίνω. Θέλετε να την κρατήσετε, να τη διαχειρίζεστε, να την κάνετε, θέλετε, θα μας ανεβάσετε τους μισθούς.
1: Δεν νομίζω ότι είναι στο χέρι τους να τα πάρουν πίσω.
0: Μπορεί όχι. Μπορεί αυτή η συμφωνία, γι' αυτό είναι δύσκολο να διαχωριστεί, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά είναι, ξέρεις τι,
0: κοίταξε,
1: είναι πρόκληση.
0: Πρόσεξε.
1: Είναι πρόκληση.
0: Τώρα αυτή η κουβέντα
1: που ανοίγουμε. Σε σένα, σε μένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι βέβαια. Μα γι' αυτό και εγώ το ξεκίνησα. Να σου πω για κάτι άλλο. Τώρα μιλάμε για το οικονομικό κομμάτι της του διαχωρισμού εκκλησίας με κράτους. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που πολλοί τον μπερδεύουν. Μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο, αν θα μπορεί να επεμβαίνει η εκκλησία σε θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος. Επιτρέπεται η εκκλησία να μπορεί να επέμβει σε θέματα που έχουν να κάνουν το κράτος? Να μπορεί να πει την άποψή της, τη γνώμη της? Πολλοί θα σου πούνε όχι, δουλειά έχει η εκκλησία να... Πολλοί θα σου πούνε γιατί να μην επεμβαίνει. Καταλαβες?
1: Και ποια είναι η θέση της εκκλησίας δηλαδή σε όλα αυτά που γίνονται μέχρι στιγμής? Άκουσες τίποτα από
0: κάτι? Όχι.
1: Λοιπόν,
0: κάποτε,
1: είτε είναι
0: κάποτε,
1: κοινωνικά αυτά, είτε είναι πολιτικά τα θέματα.
0: Μία, το είδαμε.
1: Άκουσες τίποτα για μάτια, για τέμπη, ό,τι γίνεται για ΟΠΕΚΕΠΕ? Άκουσες τίποτα?
0: Στη νεότερη ιστορία το είδαμε με τον Χριστόδουλο. Υπήρχε επέμβαση της εκκλησίας σε θέματα που διαχειριζόταν η κυβέρνηση.
1: Και... Ναι, αλλά ακόμη δεν είχαν περάσει τη διαχείρισή τους τότε στο κράτος.
0: Νομίζω είχαν, εννοείς τα οικονομικά?
1: Ναι.
0: Όχι, είχαν περάσει. Το θέμα είναι ότι...
1: Όχι. Επί Χριστόδουλου, όχι. Όχι. Όχι, δεν είχαν περάσει.
0: Δεν το ξέρω, όχι, θα το ψάξω να το βρω.
1: Αρκετά παλιά, δεν ήταν... Βρες το, αλλά... Δεν θυμάμαι εγώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να έχει 15 χρόνια, ρε παιδί μου, που έγινε ο διαχωρισμός, ίσως λίγο παραπάνω.
0: Τι έπαθες?
1: NHBR.
0: Τι?
1: Αστυνομία. NHBR είναι η αστυνομία των φορτηγών.
0: Σε σταματήσανε?
1: Μένα.
0: Ναι. Γιατί δεν τους λέει στους ανθρώπους, φίλε, δουλειά κάνουν κι αυτοί.
1: Παρτάλια.
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν φωτάκι μόβε, ναι, δεν έχουν μπλε.
0: Η εκκλησιαστική περιουσία δεν πέρασε το κράτος, λέει, με μία μόνο πράξη, αλλά μέσω διαδοχικών απολουτριώσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων. Ξεκινήσε από το
1: 1830.
0: Καλά, αυτό δεν μπορεί να θυμάσαι, γιατί ξεκίνησε από το 1830, εποχή αντιβασιλείας Όθωνα. Μετά πήγαμε στο 1922 με 1952, όπου σημαντικό μέρος απολωτριώθηκε και παραχωρήθηκε και σε αγρότες και σε πρόσφυγες, να τα λέμε για αυτά τότε, έτσι πολλοί που πήραν εκτάσεις από την εκκλησία. Το 1987 η κυβέρνηση του Παπαδρέου επιχείρησε ουσιαστικά
1: να κάνει το
0: κρατικό έλεγχο της εναπομείνασας μοναστηριακής περιουσίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πολιτική σύγκρουση τότε, η οποία τελικά κατέληξε σε συμφωνία με τον νόμο Τρίτσι το 1987. Οπότε είναι πιο παλιά από το Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος πότε ήτανε?
1: 95.
0: Εγώ όταν λέω διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, εκτός από οικονομικό, να
1: όχι,
0: μπορεί...
1: Όχι, δεν έγινε κανένας διαχωρισμός.
0: Όχι, ποτέ. Να μπορεί η εκκλησία να έχει γνώμη για το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή.
1: Ακόμη...
0: Καταλαβες.
1: Τώρα μου τα φέρνεις λίγο στο μυαλό, ακόμη και όταν έγινε αυτή η συνεκμετάλλευση με το κράτος, να σου θυμίσω ότι οι εκκλησίες κάνανε, ας πούμε, υποκαταστήματα. Τι εννοώ υποκαταστήματα? Δηλαδή, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, παράδειγμα, τα περιουσιακά της στοιχεία τα είχε συνεκμετάλλευση με το κράτος, αλλά όχι ο Άγιος Δημήτριος, που στον Άγιο Δημήτριο υπόκειταν κάποιοι ναοί. Αυτουνού η περιουσία του Αγίου Δημητρίου δεν ήταν ελεγχόμενη από το κράτος. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ξέρω 99,9%, γιατί μέχρι το 2005 νίκιαζα κίνητο, κατάστημα και γραφεία, από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι. Να σου πω λοιπόν ότι η εκκλησιαστική περιουσία που γνωρίζουμε σήμερα δεν είναι παρά μόνο τα απομεινόμενα, λέει, του 3-5% από την αρχική της περιουσία. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, οι περισσότεροι μάλλον δεν ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή λένε να δώσει εκκλησία, να δώσει εκκλησία, δεν διαχειρίζεται την περιουσία της εκκλησία. Διαχειρίζεται ένα 3-5%.
1: Και παρόλα αυτά σου λέω ότι για μένα είναι πρόκληση το να παίρνει ο Μητροπολίτης ή ο Αρχιεπίσκοπος
0: αυτό, λέμε, ρε,
1: αυτό το μισθό από τη στιγμή που στην πραγματικότητα δεν τον χρειάζεται. Δηλαδή όταν βλέπεις τον Μητροπολίτη, ας πούμε, και είναι με Mercedes 500, ρε φίλε, θωρακισμένη και δεν ξέρω εγώ τι και το ένα και τ' άλλο. Δηλαδή, ρε φίλε, ποιος κινδυνεύεις να σε φάει, ας πούμε, για το λάχο με ενή. Έτσι, λίγο να συνέλθουμε. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Πού είναι η ταπεινότητα? Να πιάσουμε λίγο και τα πράγματα στην ουσία τους, έτσι. Μένουν σε διαμερίσματα που όταν θα φύγει ή θα πεθάνει ένας Μητροπολίτης, θα πάει να μείνει ο επόμενος σε πλήρη ανακαινισμένο σπίτι. Δηλαδή, πού είναι η ταπεινότητα, δηλαδή, του χρειάζεται όταν είναι ένας άνθρωπος? Είναι λίγο περίεργο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και προκλητικό ταυτόχρονα. Πολύ προκλητικό.
0: Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι, τι λέμε δηλαδή μετά μόνο για τους καθολικούς, τι κάνουν να πούμε και τι δεν κάνουν, πέρα από την παιδεραστία. Αλλά το δαχτυλάκι στο μέλι το βλέπουμε, έτσι. Δεν το στους στόχους.
0: Έγινε, Νικόλα. Πού είσαι,
1: έγινε.
0: Πού είσαι.
1: Κλείτσε μου. Πάω προς τα κάτω, προς την Τρομάνα.
0: Πώς το σβήνει, έχει κίνηση?
1: Λέει, δεν έχει, έχει αδειό σήμερα, δεν έχει κίνηση. Άκουσα και τον Μπάγκαλο, δεν ξέρω που την είδε την κίνηση. Εγώ και το πρωί, σε 5 η ώρα είμαι στο δρόμο, ούτε κίνηση είδα, ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν είναι, είναι πολύ πιο κάτω από το συνηθισμένο.
0: Ναι.
1: Που περίμενες μετά τις αργίες, ναι, περιμένεις μετά τις αργίες, πάντα περιμένεις να έχει κίνηση, αλλά είναι το αδειό που είναι κάτω τα πράγματα. Δεν βλέπω. Δηλαδή τίποτα, freeway πάω αέρα, έχουν κλειστές δυο λωρίδες γιατί κόβουν χόρτα, να πούμε, safety first, και τίποτα άλλο. Αέρα πάμε.
0: Εντάξει, Νικόλα μου,
1: ωραία
0: μέρα, να προσέχεις.
1: 18-19 βαθμοί, ήλιο, πάω προς τα κάτω μου στην παραλία. Δεν έχει τίποτα κορμιά απλωμένα εκεί πέρα.
0: Δεν έχει, λένε. Δεν έχει. Να σου αφήσω ένα τραγούδι του που σου αρέσει αυτός, ο, του Χρήστη του Πάζη.
1: Ποιο?
0: Τον Καθρέφτη.
1: Α, του Πάζη, ναι, μ' αρέσει. Πάζη μ' αρέσει, ναι.
0: Σιγά μην
1: τον παππού, τον άλλον.
0: Ποιος είναι ο παππούς πάλι?
1: Άντε, γεια. Αυτός που κάνει το, τον τύπο από την Πάρο.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα. Αχ, συγκρίνουμε τον Πάζη με τον Μπάριο τώρα. Bye bye.
1: Άντε, bye. Ω, και ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο. Μαθαίνεις, μπράβο.
0: Ναι.

Όλα θα παραμείνουν τα ίδια όσα νέα κόμματα και αν εμφανιστούν. Γιατί βλέπουμε ότι έχει γίνει πολύ ντόρος. Έχουν προκληθεί μεγάλες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Είναι μια εικόνα που έτσι επιχειρούν κάποιοι να βάλουν στα μυαλά των πολιτών ως μια νέα και καταλυτική έτσι, παρουσία ανατροπής και κατά του πολιτικού σκηνικού. Πιστεύετε ότι ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή αν σκεφτούμε και αν συνδυάσουμε ιστορικά έτσι και πολιτικά γεγονότα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ένα καινούριο κόμμα που θα έρχεται στο προσκήνιο, που είναι αναγκαίο κοινωνικά και εθνικά, θα μας δείξει έναν έτσι νέο πολιτικό, ένα νέο ιστορικό ορίζοντα? Πιστεύετε δηλαδή ότι ισχύει κάτι τέτοιο?

είχαμε, ξέρω εγώ, το βενιζελικό πολιτικό κίνημα. Μετά ήρθε ο καραμανλισμός, ξέρω εγώ, που συνέδεσε έτσι την επιτυχημένη παρουσία του μετά την περίοδο της δικτακτορίας. Μετά ήρθε ο παπανδρεϊσμός του Ανδρέα, και αυτός αντίστοιχα συνέδεσε την παρουσία του με την επίλυση κάποιων έτσι κοινωνικών και θεσμικών προβλημάτων. Η αλήθεια είναι αυτή. Ποια είναι η απάντηση? Από μένα είναι όχι που λέει. Όλοι χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα πάντως. Παλαιοκομματική θα την έλεγα. Και ξεπερασμένη. Δηλαδή βλέπεις ότι τα νέα ελληνικά κόμματα τώρα αναφέρονται για ραντεβού με την ιστορία. Είναι μία από τις έτσι... Το χρησιμοποιούν, έτσι. Είναι μία από τις αγαπημένες έτσι εκφράσεις πολιτικές που χρησιμοποιούνται διαχρονικά. Δηλαδή η επιλογή τέτοιων εκφράσεων γίνεται συνήθως για να κινητοποιήσει, ξέρετε, την εκλογική βάση και να δημιουργήσει, ρε παιδί μου, κάποιες προσδοκίες αρκετά υψηλές. Θέλω να δώσω δηλαδή ένα τόνο έτσι ιστορικής βαρύτητας σε ό,τι γίνεται.

Αλλά το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η πολιτεία ουσιαστικά αδυνατεί ή αρνείται να προστατεύσει τον πυρήνα της κοινωνίας, που ο πυρήνας της κοινωνίας είναι η οικογένεια, τότε η εξαφάνιση ενός λαού είναι απλώς θέμα χρόνου. Έτσι. Έβλεπα προχθές τον Στουρνάρα που ανακάλυψε, λες και δεν το ξέραμε, το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα της χώρας. Λέει είναι η δημογραφική συρρήκνωση, έτσι έλεγε ο Στουρνάρας, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Και τι πρότεινε τώρα ο Στουρνάρας, έτσι. Να κάνουμε, λέει, υπομονή, γιατί οι πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρειάζονται χρόνο, λέει, για να αποδώσουν και οι πιέσεις της στέγασης είναι πιθανόν να συνεχιστούν, λέει, και άλλο. Ναι, αλλά κύριε Στουρνάρα, ο χρόνος δουλεύει βάρος των πολιτών. Έτσι. Και τα στοιχεία αυτά θα έπρεπε προπολού να έχουν σημάνει συναγερμό γενικότερα στο επιτελείο. Οποιασδήποτε κυβέρνηση και ας είναι. Έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που έβλεπα. Σήμερα 3 εκατομμύρια πολίτες ξοδεύουν το 40% του εισοδήματός τους έως το 60% για κατοικία. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, καθώς όλες αυτές οι τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες, που για μένα είναι το σύγχρονο καρτέλ, δηλαδή είναι το πλέον σκληρό καρτέλ της αγοράς, ελεγχόμενες φυσικά απόλυτα από τα funds, έστω κερδούν προσφέροντας τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων και τα υψηλότερα χορηγήσεων. Έτσι. Ενώ οι μετοχοί τους θησαυρίζουν και στο χρηματιστήριο. Και όλα τα κέρδη αυτά που πάνε, πού πάνε τα κέρδη αυτά, στο εξωτερικό πάνε. Και για να μπορούν να το κάνουν, το επιτρέπει η Νέα Δημοκρατία, που είναι η κυβέρνηση, να διατηρούν έτσι χωρίς ενόχληση δάνεια που έχουν υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο. Και όπως παραδέχθηκε και ο Γεωργιάδης, δεν πρόκειται ποτέ να εξυπηρετηθούν. Μιλάω για τον Νέα Δημοκρατία και το Πασό και τα δάνεια που έχουν πάρει, έτσι. Και η ειρωνία σε όλο αυτό, η ειρωνία παύλα πρόκληση για την ελληνική πραγματικότητα προκύπτει από τις δηλώσεις Ποθενέσκιος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μέσα σε 4 χρόνια, όπως έλεγε την άλλη φορά, κατέχουν 2.600 ακίνητα. Σε 4 χρόνια, 2.600 ακίνητα. Έτσι, για να μην, δηλαδή, μια απλή διαίρεση να κάνετε, θα διαπιστώσετε ότι κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέχει κατά μέσο όρο περίπου 17,4 ακίνητα, παρακαλώ. Να έρθεις ξανά σαν όνειρο ένα βράδυ. Εντάξει είμαστε, που λέγει μια ψυχή, εντάξει είμαστε. Λείπεις εσύ και ο χρόνος δεν περνά. Και να σας πω και κάποια άλλα στοιχεία. Κάθε χρόνο κλείνουν λόγω έλλειψη μαθητών 700 σχολεία, παρακαλώ. Ενώ από το 2018 χάθηκαν 110.000 μαθητές στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με την Ελστάτ είναι αυτά που σας διαβάζουμε, έτσι. Και την Eurostat. Και αν θέλετε και άλλα στοιχεία, τα έχω εδώ μπροστά μου. Να σας πω ότι το 1951 οι κάτοικοι της χώρας που ήταν άνω των 65 ετών ήταν στο μισό εκατομμύριο. Αυτό το νούμερο το 2023 πήγε στα 2,40 εκατομμύρια. 2,4 δηλαδή. Να έρθεις ξανά. Αντίστοιχα ο πληθυσμός των ατόμων έως 19, το 1951 ήταν στα 3 εκατομμύρια. Το 2023 είναι στο 1,9 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Έως 19 ετών, παρακαλώ. Σε περιμένω στην αγκαλιά, σφιχτά να σε κρατήσω. Το πρόβλημα όμως δεν έχει να κάνει μόνο εδώ. Έχει να κάνει και με τις γεωγραφικές διαστάσεις του που έχει πάρει αυτό το πρόβλημα. Βάσει λοιπόν της μελέτης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, την περίοδο 14-19, το 30% των δημοτικών ενωτήτων της Ελλάδας καταγράφηκαν από 0 έως 60 γεννήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον Νικοδό και με εσάς το έχουμε συζητήσει.
οποίο δεν φαίνεται να ασχολείται κανένας. Δηλαδή βλέπουμε τις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης που όλο αυτό το βιώνουν δραματικά. Έτσι. Και οι τάσεις γενικότερα για το μέλλον θα έπρεπε να σημάνουν ένα έτσι εθνικό συναγερμό. Καθώς από το 25 έως το 50 το έλλειμμα των γεννήσεων έναντι των θανάτων αναμένεται να κυμαθεί γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Τώρα τι μιλάμε? Δεν πρόκειται απλώς για μια κρίση. Μιλάμε για μια συντελούμενη γενοκτονία, αλλά όχι με όπλα, αλλά με την αφορία και την εγκατάλειψη των κυβερνήσεων. Όταν η πολιτεία αδυνατεί ή αρνείται να προστατεύσει τον πυρήνα της κοινωνίας, την οικογένεια, τότε είναι θέμα χρόνου να εξαφανιστεί κάποιος λαός. Ποια ακριβώς πολιτική εφαρμόζει η φαμίλια που μας κυβερνά, η φαμίλια Μητσοτάκη? Καμία. Η πολιτική που εφαρμόζει η φαμίλια Μητσοτάκη είναι η καταλήστευση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων με ατελείωτα σκάνδαλα. Όχι, έτσι δεν είναι? Κατά τα άλλα λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για κοινωνικές πολιτικές. Τα ακούμε και αυτό. Τα ακούμε, ναι, τα ακούμε. Γιατί δεν τα ακούμε, ρε Γιώργο? Δεν τα ακούμε? Μην με τρελαίνεις τώρα. Τι κάνει η οικογένεια, η φαμίλια αυτή? Κάνει κάτι με την ακρίβεια και τα ανεξέλεκτα έτσι καρτέλ των σούπερ μάρκετ και γενικότερα? Κάνει κάτι με τον πληθωρισμό?

0: που σκορπά.
1: Στο μεταξύ, οι Έλληνες επιστήμονες που έχουν φύγει από την χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΦ, πλησιάζουν στους 500.000. Μισό εκατομμύριο, έτσι. Άντε, γεια. Έλα και Θωμά.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα.
1: Να είσαι καλά.
2: Πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μάθουμε από πουθενά, μόνο από το ρυθμό τα μαθαίνουμε. Είσαι πάρα πολύ προχωρημένος, 200 χρόνια μπροστά τουλάχιστον.
1: Ναι, και 300.
2: Ξέρεις όλα. Συγχαρητήρια σου. Λοιπόν, τώρα αφού τα ξέρεις όλα, δεν μπορείς να μην πεις ένα όνειρο που είδα.
1: Τι είδες?
2: Είδα ότι ήταν μια πόρτα τόσο μεγάλη, όπως είναι μια σοπισέντα, με μεγάλη είσοδο της σοπισέντας, να είναι πόρτα όλη ξύλινη αυτή. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα πόσο μεγάλη και ψηλά, πολύ ψηλά. Αλλά επειδή πετούσα εγώ στον αέρα, ανέβηκα από πάνω και την τράβηξα και την κατέβασα κάτω την πόρτα.
1: Συγγνώμη λίγο, ήταν ανοιχτή η πόρτα?
2: Όχι, κλειστή ήταν τελείως.
1: Άμα δεις κλειστή μεγάλη πόρτα, υποδηλώνει εμπόδια ή το τέλος, λέει, ενός κύκλου. Αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει ότι έχεις προστασία και ασφάλεια στον προσωπικό σου χώρο.
2: Ναι, αλλά την κατέβασα την πόρτα εγώ.
1: Τι εννοείς την κατέβασες?
2: Μόνο την έβγαλα την πόρτα.
1: Τι είναι την κατεβαίνει η πόρτα? Τι ήταν, ρολό στον κουτσό? Τι ήταν?
2: Τίποτα, την κατέβασα. Με τη δύναμή μου την κατέβασα.
1: Την έσπασε, τη διάλυσες δηλαδή?
2: Τη διέλυσα και μετά την σπρώχνα.
1: Εντάξει, δεν θες πόρτα. Δεν θες πόρτα.
2: Δεν ήθελα πόρτα. Αυτό τι είναι δεν ξέρω. Παράξενο όνειρο.
1: Τι να σου πω.
2: Δεν ξέρει ο νεροκρίτης, δεν τα λέει.
1: Σούπα είναι ότι δεν μ' άκουσες πως σούπα.
2: Α, ναι.
1: Α, ναι.
2: Εντάξει. Εντάξει, είναι ότι ανοίγω μια πόρτα μεγάλη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ναι, επειδή σε μένα τώρα το μπουζούκι είναι αντίκα, ξέρεις, γίνεται, μπορώ να το επισκευάσω. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν εδώ εργαστήρια. Λοιπόν, όμως μπορώ να παραγγείλω. Τι να παραγγείλω? Δηλαδή άμα πας στην Ελλάδα, που όταν πας στην Ελλάδα μπορείς να το παραγγείλεις στο μπουζούκι. Αυτοί φτιάχνουν 1-1,5 μπουζούκι την ημέρα. Λοιπόν,

0: τον Ισχυτή, τον Ισχυτή, άκουλα δηλαδή, στο Ισχυτή πλέρωσα κάτι εκεί.
1: Ναι.
0: Και το, γιατί δεν δικιούσε τόσα πολλά κιλά, ήταν πολύ βαρύς. Λοιπόν, και αμέσως πέρασε. Αλλά το μπουζούκι δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: είναι ένας που είναι καλός μπουζουξής, λάμπε, όπως αυτό το παιδί που έπινε με το Λαντύπα, με το Λαντύπα, είναι από τη Βαλμπάδα. Κατάλαβες ένα παιδί, έπισε με το Λαντύπα, παίζει καλά μπουζούκι. Αυτός ο Ανδρέας Καρατίνης έχει το πατέρα του, τον πατέρα του, ο οποίος δούλευε το Σκόπουλο και τον πήρε μετά ο Ρέμος και τώρα δουλεύει και ο γιος του. Κάνε μια συναυλία κάνουμε τον Ρέμο, αλλά έχουν εργαστήριο, κατάστημα που συνεργάζεται και έχει και σχολείο που μαθαίνει μουσική.
1: Ναι.
0: Με το κατάστημα του Παναγιώτη Στάμνου. Αυτός Παναγιώτης Στάμνου είναι που έχει το εργαστήριο, είναι μεγάλο, πέφτει και μπουζούκια πολλά. Λοιπόν, η σχολή είναι, θα τα πούμε από κοντά τώρα, σου πω και τη δεύτερη.
1: Έγινε και Θωμά. Να είσαι καλά. Γεια σου και Θωμά μου. Ναι, όλα τα κατάλαβα.
0: Είναι εύκολο, είναι εύκολο, τι λες εσύ.
1: Τι να είναι εύκολο.
0: Αυτοί κάνουν, βάζουν και βέργα επάνω, δεν θα σκυβρώσει ποτέ.
1: Όχι. Ναι, όλα γίνονται.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Να σου πω τραγούδι αύριο ή σήμερα.
1: Αύριο. Εντάξει κύριε Θωμά. Να είσαι καλά.
0: Άντε, τα λέμε.

το κορμί. Και ο 67χρονος Ινδός δάσκαλος από τη Βικτόρια, ο οποίος είχε περιουσία στην Ινδία και αγνοούνταν για 2 εβδομάδες, δολοφονήθηκε ο αδερφό του και 4 άλλους. Του έριξαν υπνοτικά χάπια στο ποτό πριν το χτυπήσουν θανάσιμα στο κεφάλι με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, λέει ο Τζονς. Ήθελαν να πάρουν στα χέρια του, λέει, την περιουσία του στην Ινδία. Να μειώσουν, λέει, τους μισθούς ο βασιλής τους κατά το ίμιση ή και λιγότερα για να συνεχίσουν να ασχολούνται με την Εκκλησία. Μόνο αυτοί πραγματικά το νιώθουν και μπορούν να μεταδώσουν τον λόγο του Θεού μέσω των πράξεών τους και όχι της θεωρίας τους. Όταν κάνουν, λέει, τέτοιες αυξήσεις, αυτό δίνει λάθος μήνυμα σε όλους μας, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με την Εκκλησία. Μερικοί τους επιδιώκουν καριέρα εκεί. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το μεγαλείο των μοναχών για μένα. Όταν θα πάτε έτσι σε κανένα, αν θα μπορούσατε να πάτε, οι άντρες μπορείτε, γυναίκες, να δείτε τι σημαίνει να είσαι αφιερωμένος στο Θεό. Αυτό το βλέπεις μόνο με τους μοναχούς, ειδικά στο Άγιο Όρος, οι οποίοι ούτε λεφτά παίρνουν. Έτσι, ούτε στον κοσμικό κύκλο είναι.

0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλο Κλέη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα?
5: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
0: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
6: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη
5: γιατί. Γιατί.
6: Θα σε φάνε αυτό,
5: δεν τι ακούω. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
4: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au.

0: καινούριου, στο Ρυθμός App και σε όλες τις εφαρμογές.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και εδώ πέρα αν έχουμε κάτι νεότερο στην ισογραφία από μας εδώ. Καθώς έχουμε μία... να πάμε και λίγο στο διεθνή χώρο, να δούμε και τι γίνεται και εκεί πέρα, τι ειδήσεις μας έρχονται από το διεθνή χώρο, τι γίνεται με τον πόλεμο. Είχαμε κάποιες έτσι ένθεν και κήθεν πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, του Ισραήλ στο Ιράν. Τώρα από ό,τι λένε οι πληροφορίες φαίνεται να έχουν πάλι ηρεμήσει, όσο μπορούν να ηρεμήσουν. Να πούμε ότι ξανά έχει ξανυπτήσει το αεροδρόμιο Χομέινι της Τεχεράνης. Είχαν ανασταλεί προσωρινά λόγω των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλοί από εμάς που πετάμε με αραβικές χώρες είμαστε κάθε μέρα, να πούμε, στα τηλέφωνα και στις ειδήσεις για να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο. Ο Τραμπ φαίνεται να έχει πρόβλημα από το Κογκρέσο για τη συνέχεια του πολέμου. Κάποιοι λένε ότι είναι προδοτικό, γιατί σε περίοδο πολέμου δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Κάποιοι λένε ότι κάποιος πρέπει να το σταματήσει. Και γενικά υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα τεράστιο. Μάλιστα, ο Τραμπ έδωσε και μια συνέντευξη, την οποία αποχώρησε, δεν ξέρω αν την είδατε, αποχώρησε την ώρα που δίνει τη συνέντευξη, την άφησε σύξυλη την δημοσιογράφο που του έκανε τις ερωτήσεις. Της είπε ότι είστε ένα μέσο διαπλεκόμενο και εγώ φεύγω. Τη λέει αυτή, κύριε, εγώ ήρθα, λέει, από το Wisconsin να σας πάω τη συνέντευξη. Πώς θα φύγετε? Όχι, λέει, φεύγω.

0: Τώρα έχουμε και άλλα. Τι έχουμε? Έχουμε τον Τραμπ να λέει στον Νετανιάχου, κοίταξε να δεις κάτι, θα χάσει την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη. Έτσι το είπε του παιδιού. Το νου σου.
1: Άλλαξα για σένα και ζωή και αισθήματα.
0: Μέσα στο πλήσα φως είπε ότι κοίταξε να δει Νετανιάχου, θα μείνεις μόνος σου απέναντι στο πόλεμο με το Ιράν. Αν κλιμακώσει κι άλλο τη σύγκρουση. Ισχυρίστηκε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους ο Τραμπ. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του στο βράδυ της Κυριακής να μην απαντήσει το Ισραήλ σε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Η συνομιλία έληξε, λέει, χωρίς σαφές συμπέρασμα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Ωστόσο, μετά την τηλεφωνική συνομιλία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε διαβουλεύσει με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, μετά τις οποίες ενημέρωσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, ότι είχε αποφασίσει να πραγματοποιήσει επιθέσεις. Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι 5 χώρες της περιοχής που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει συμφωνία. Αλλά και χθες το πρωί, οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με την Ουάσιγκτον και δήλωσαν ότι δεν θα πραγματοποιήσουν άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ζητώντας από το Ισραήλ να σταματήσει τα αντίπεινα.

0: πρέπει να σταματήσει να σέρνεται πίσω από τον Νετανιάχου και να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα σε όλη την ανθρωπότητα και πρώτα απ' όλα στη χώρα του. Τώρα για το... όλα αυτά για τον Νετανιάχου, τι θα κερδίσει από αυτά αυτόν, δεν ξέρω. Έλα κύριε Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στράτο, καλησπέρα όλοι οι κάτοικοι του Βασίλειου της Αυστραλίας. Κύριε Στράτο, ο Τραμπ δεν τον ακούει κανένας, τώρα θα τον κάνουν και πρακτικόπημα. Όπως βλέπω τα πράγματα, ούτε ο Ζελένσκι τον ακούει, ο Νετανιάχου δεν τον ακούει, γιατί αυτοί έχουν το χέρι στα δολάρια και στα χρήματα. Αυτή δεν το λογαριάζει καθόλου. Αφού λέει, ανοιχτά το είπε στην Αμερικάνικη Βουλή, σε σένα. Εμείς οδηγούμε τον Τραμπ. Εγώ λέει, όχι αυτός με λέει εμένα, εγώ το λέω τι να κάνω. Γι' αυτό είναι, όπως βλέπω τα πράγματα δεν πάνε καλά, γι' αυτό ο Τραμπ τώρα έχει δύο αποφάσεις να κάνει. Η πρώτη είναι η Κούβα, γιατί είναι μικρή, και πάει να τη φάει την Κούβα να αλλάξει αυτό το χτύπημα από το Ιράν, που δεν ξέρω γιατί το έκαναν. Ξέρουμε ότι η Αμερική μπορεί να κάνει έτσι, δεν θα υπάρχει Ιράν, πραγματικά. Εγώ το ξέρω, η δικιά μου γνώμη είναι. Και το άλλο είναι, σήμερα είπε για την Βόρεια Κορέα. Θέλει να ανοίξει άλλο, πώς το λέτε, άλλη πληγή στον κόσμο. Γιατί η ρητορική του ήταν, Κούβα, εντάξει, στην Κούβα, οι Κουβανέζοι ξέρεις τι κάνανε εχθές ή προχθές. Το κράτος έχει δώσει όλους τους κάτοικους της Κούβα όπλα. Τους δώσανε όπλα για να αντισταθούν.
0: Ναι, και αυτοί θα αντισταθούν.
1: Ναι, στους Αμερικάνους όμως, όταν δίνεις όπλα στους κάτοικους, μπορεί να γίνουν και ληστείες, δεν είναι εσείς. Γι' αυτό ο Τραμπ έχει πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα το δημιούργησε ο Νετανιάχου και οι Δημοκράτες.
0: Και Κώστα μου, η Κούβα είναι μόλις 10 εκατομμύρια. Δεν πάνε να δώσουν και από ένα τάγκ στον καθένα. Τι θέλουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Ναι, δεν μπορούν. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα, γιατί είναι μακριά. Θα μπουν, άμα μπουν σε πόλεμο με την Αμερική, τότε θα υποστηρίξουν την Κούβα. Η Βόρεια Κορέα είναι άλλο, είναι σύνορα.
0: Κοίταξε τώρα, ο στρατός της Κούβας, ό,τι στρατό και αν διαθέτει, όλος ο εξοπλισμός της προέρχεται κυρίως από τη Σοβιετική Ένωση, έτσι.
1: Καλά, πάλι ως Κίνα, γιατί η Κούβα δεν θέλει πάλι να πάει με τη Ρωσία. Η Κούβα θέλει να έχει τους με την Ευρώπη, με την Ασία, να δουλεύουν, όμως ξεχνάει που είναι.
0: Τώρα ναι, σίγουρα.
1: Η Κούβα ξεχνάει που είναι.
0: Κοίταξε, η Κούβα που είναι, ρε κύριε Κώστα μου, που είναι η Κούβα, που είναι.
1: Συγγνώμη, η Κούβα είναι στη μέση της Λατινικής Αμερικής.
0: Αυτό ακριβώς τώρα.
1: Νησί, πώς το λένε, όπως το Μόνακο, το Μανάκο, έτσι ήταν για τους Αμερικάνους. Ήταν το μεγαλύτερο.
0: Τώρα και από το Μαϊάμι στην Κούβα πας κολυμπώντας, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, ορίστε. Και αυτό είναι σαν αγκάθι, σαν βελόνα το.
0: Κοίταξε τώρα, και εγώ.
1: Και,
0: ναι, είναι σαν αγκάθι όταν τη στιγμή που είναι εξοπλισμένη από τη Ρωσία, είναι αγκάθι.
1: Ναι, είναι. Γιατί λέει, κοίταξε, αυτή είναι η δικιά μου, είναι το δικό μου το. Οικόπεδο, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Είναι δικό μας οικόπεδο η Λατινική Αμερική και η Βόρεια Αμερική. Και γι' αυτό τι δουλειά οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν τώρα πολύ αυτό, βάζουν λεφτά.
0: Η αλήθεια λεφτά, είναι ότι και σαν στρατηγικό σημείο η Κούβα είναι, έτσι,
1: είναι
0: ενδιαφέρον και, είναι, και για τους Ρώσους και για τους Αμερικάνους. Ειδικά για τους Αμερικάνους είναι στον κόλπο του Μεξικού, εκεί πέρα, έξω από τον κόλπο του Μεξικού.
1: Εθνολός είναι μεγάλο, ναι. Και γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα με την Κούβα. Θα την καταπιούν, εντάξει, άμα, άμα τολμήσει ο Τραμπ, δεν ξέρω τι περιμένει, πάλι κάτι περιμένει. Με το Ιράν έτσι θα χτυπιώνται, παιδιά. Και κύριε Στράτο, με το Ιράν θα γίνει όπως πριν το Ισραήλ πολεμούσε με τον Αίγυπτο, Συρία. Δεν σταματούσαν τόσα χρόνια τώρα, από το 48. Από το 48. Και αυτός να πει τον Απλενιάχου κάτι, τότε σε Αμερική θα σταματήσει να δίνει δολάρια στο Ισραήλ. Από το, κύριε Στράτο, από το 1973, το Ισραήλ παίρνει λεφτά από την Αμερική 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι του τα δίνουν στο εβραϊκό λόδι. Και εγώ σας είπα και πριν, και εδώ στην Αυστραλία, δικηγόρος 10% βγάζει από μένα, από εσένα, από εσάς, από Λιβανέζους, τα στέλνει στο Ισραήλ. 10%. Έτσι είναι, έτσι δουλεύουν αυτοί. Γι' αυτό... Για το άλλο που λέγατε για τη θρησκεία, η θρησκεία είναι η δική μας, η θρησκεία είναι καλά, καλύτερη, όμως πρέπει πάλι η θρησκεία. Στην Ελλάδα διδάσκουν θρησκευτικά στο σχολείο.
0: Νομίζω διδάσκουν, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Γι' αυτό. Αυτό πρέπει να ξαναγίνει παντού, σε όλα τα σχολεία τα ορθόδοξα. Γιατί δεν πάμε καλά. Ορίστε, τι γίνεται. Σκοτώνει τα παιδιά του, σκοτώνει τη γυναίκα του. Δεν. Χάσαμε την πίστη στο Θεό. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Ο Τραμπ έχει πρόβλημα με τον Πούτιν, δεν μπορεί να τα βρει. Γιατί ο Πούτιν τον τσιμπάει και το λέει. Θυμάσαι τι είπαμε στο Αντέρεξη. Την Αλάσκα. Πώς μπορώ να κάνω εγώ μαζί σου κάτι, αφού δεν τα κάνεις ό,τι με είπε.
0: Ναι.
1: Ό,τι με υποσχέθηκε. Με το Κινέζο δεν μπορεί να τα βρει, γιατί έχουμε το Ταϊβάν και έμεινε μόνος του. Μέχρι τον Νοέμβριο ο Ζελένσκι ξέρει ότι θα έχει εκλογές τον Νοέμβριο και περιμένει, λέει, βέβαια. Θα το χτύπησαν τον Τραμπ, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί το Κογκρέσο έστειλε άλλα 400 εκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Όμως το Κογκρέσο είπαν ναι, εμείς συμφωνάμε να δώσουμε λεφτά. Πώς μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος? Δεν σταματάει.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει.
1: Και το άλλο, άκουσα τώρα ρητορική της κυρίας. Τι δουλειά κάνει η κυρία, η αδελφή του κύριου Μητσοτάκη, Μπακογιάννης?
0: Η Ντόρα.
1: Ποια είναι αυτή η σύνδεση, που, τι είναι, πρωθυπουργός, υπουργός?
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη λες?
1: Ναι, η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι.
0: Τι εννοείς τη δουλειά κάνει?
1: Τι είναι.
0: Τι είναι, είναι βουλευτή, ναι, είναι.
1: Α, βουλευτή, εντάξει. Αυτή προχθές άλλαξε τη ρωτηρική της και λέει πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν. Εγώ παραλίγο να...
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που νομίζουν ότι μπορούν να εκφέρουν τη γνώμη τους διαφορετικά από τους άλλους λόγω παλαιότητας, λόγω ονόματος, λόγω
1: λόγου. Είμαστε σε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε πόλεμο.
0: Πόσο χρόνο είναι, η Μπακογιάννη, δεν είναι 70 τώρα αυτή?
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Πρέπει να είναι 70 σίγουρα, μπορεί και παραπάνω.
1: Δεν ξέρω. Αλλάζει η ερωτηρική, τώρα θέλουν να το μιλήσουν.
0: Κοίταξε τώρα, όλοι αυτοί πάνε, δηλαδή αυτοί όλοι, η Μπακογιάννη, ο άλλος ο Μπακογιάννης, περνάνε από το Υπουργείο, από το Δημαρχείο πρώτα της Αθήνας, μετά γίνονται πολιτικοί, έτσι γίνεται.
1: Τέλος Μαΐου έγινε στην κέντρωση Υπουργών Εξωτερικού της Ευρώπης, την Κύπρο, δεν είναι έτσι?
0: Ναι.
1: Και συζητούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία. που στην Κύπρο, που είναι από κάτω από τους Τούρκους, η Μικρή Κύπρος, 50 χρόνια. Κανένας δεν είπε, παιδιά, τι συζητάμε εδώ. Τι θα κάνουμε την Κύπρο. Ορίστε. Πώς γίνεται αυτό.
0: Κύριε Στράτο,
1: πώς. Κάτι συζητά σε μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτήν συζητά, τη δίνεις και δάνεια, και για την Κύπρο που είναι από κάτω από τους Τούρκους δεν λες τίποτα. Ή που λέγαμε την Παρασκευή για το δάνειο, ο Τσίπρας που πήγε στη Μόσχα. Γιατί πήγε στη Μόσχα? Τώρα ήθελα το διάβασα πάλι.
0: Γιατί πήγε στη Μόσχα, για βοήθεια.
1: Η Ευρώπη τον είπε όχι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό πήγε στη Μόσχα. Η Ευρώπη δεν τον έδωσε το λεφτά. Γι' αυτό αλλιώς δεν πήγαινε εκεί. Αυτά είναι. Έχουμε την Κύπρο 50 χρόνια από κάτω από τους Τούρκους και ευχόμαστε για ποιον. Εντάξει. Ωρα, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. God save the Queen.
0: Ναι.
1: The King. Εσείς που είσαστε γεννημένοι εδώ στο Βασίλειο.
0: Γεννημένος, ναι. Όχι ορκισμένος.
1: Συγγνώμη, το διαβατήριο.
0: Όχι ορκισμένος.
1: Γεννημένος. Δεν χρειάζεται να ορκίζεστε. Το διαβατήριο διαβάστε τη γράφει.
0: Ο Κάρολος ορκίστηκε σε μένα. Εντάξει.
1: Α, και το άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε τηλέφωνο στο μαγαζί που μπορώ να πάρω τηλέφωνο?
0: Ναι, βέβαια.
1: Να κλείσω τραπέζι.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν σας παίρνω εσάς δεν απαντάτε και ήθελα να έρθω το Σάββατο με 4 άτομα.
0: Γιατί δεν ήρθες?
1: Δεν απαντούσε. Δεν μπορώ, εγώ που ξέρω. Έχετε τραπέζι, δεν έχετε? Πρέπει να κλείσω τραπέζι.
0: Εντάξει, στείλε μου μήνυμα, ρε κύριε Κώστα, μα βλέπεις ποιο το σκόνο.
1: Εντάξει.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σα.
0: Μάλλον κάπου σε έχω ξαναδεί. Καλημέρα στον Μάικολ, τον Προφύρ.
2: Κοίτα πώς τα φέρνει.
0: Καλημέρα για εσύ, φίλου εκεί στην ελληνική κοινότητα.
2: Για θυμίσου χρόνο μου.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη. Την καλημέρα μου σάδω σε όλη τη ραδιοπαρέα. Σήμερα λέει γουστάρω γιατί κάνεις αντιπολίτευση. Είσαι το μέγκα το καλό. Πλακαλή κάνω. Για πες τη γνώμη σου, λέει, σαν ουδέτερος οπαδός για τις ποινές στο μπάσκετ. Για να διαβάσω. Μετά το δεύτερο τελικό, γιατί δεν τις ανέφερε κανείς. Υπενθυμίζω, ναι, τώρα τις διάβαζα, επειδή θα το μήνυμά σου.
2: Τη διάλεξες, αυτή την ανηφόρα.
0: Νομίζω ότι οι ποινές, φίλε μου Βαγγέλη, μετά το δεύτερο τελικό έφαγε, νομίζω, για να κόβω λες κάνα μήνα διαχρηματικό πρόστιμο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Στράτο, ο Βασίλης είμαι.
0: Καλό μας τη χρειάστασικα.
3: Θέλω να μου πεις ένα πράγμα, να δω αν είμαι σωστό, ναι ή όχι.
0: Ναι.
3: Την ημερομηνία 1981.
0: Ναι.
3: Τι έγινε αναμεταξύ το Ισραήλ και της Περσίας?
0: Τι έγινε?
3: Μπορείς να το βρεις.
0: Γιατί δεν ξέρεις τι έγινε?
3: Εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Δεν είχαμε τον πόλεμο με το Ιράν ξανά.
3: 1981.
0: Ναι.
3: Εκείνη την εποχή, λέω.
0: Ναι, είχαμε επίθεση. Μα την πέσανε οι Ισραηλινοί.
3: Τι κάνανε?
0: Με αεροσκάφη, νομίζω, τους είχαν κάνει πέσιμο.
3: Τι κάνανε?
0: Είχαν κάνει, νομίζω, τους είχαν με μαχητικά αεροσκάφη, τους είχαν βαρδίσει. Κάτι είχαν πλήξει πυρηνικά, δεν θυμάμαι.
3: Τι?
0: Πυρηνικό, κάτι πυρηνικά.
3: Χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Μόνο το Ισραήλ.
0: Ναι.
3: Τις πυρηνικές βάσεις για να μην κάνουν πυρηνικά όπλα.
0: Mm.
3: 45 χρόνια μετά το κάναμε με τους Αμερικάνους μαζί.
0: Ναι, και μετά από άλλα 50 το ξανακάνουμε πάλι.
3: Καταλαβαίνεις ποια είναι η ιστορία.
0: Συνεχίζομαι
3: για πόλεμο.
0: Ναι.
3: Αυτό σας λέω μόνο και μιλάτε παράπαντα και ανάποδα πράγματα. Καλό πρόγραμμα.
0: Αρχίζει και ρωτιάζει πάλι. Μη μου ροπιάζεις γιατί έκανα κάνα πεντάμινο να σε βγάλω. Μην θέλω να είσαι κύριος.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μου αρέσουν τα τροκάνια που έχεις εκεί. Πόσο τα πουλάς, τα θέλω, τα θέλω, τα θέλω. Άντε γεια.
0: Ποια? Ποια? Τι είπε?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μου αρέσουν τα τροκάνια που έχεις.
0: Ποια είναι τα τροκάνια πάλι?
4: Τα θέλω, τα θέλω, τα θέλω. Άντε γεια.
0: Τι είναι το τροκάνι? Μίλα, κοπέλα μου, τι είναι το τροκάνι. Εμείς είμαστε από πόλη. Πού θα ξέρω τι είναι το τροκάνι? Τροκάνι.
5: Φύγε λοιπόν, αφού το θες.
0: Α, την κουδούνα εννοείς. Τον κούκλαρα. Πού να ξέρω εγώ τι είναι το τροκάνι να μην. Πού να ξέρω εγώ τι είναι το τροκάνι, ρε φιλενάδα, να πούμε. Αλήθεια τώρα. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ που είναι το, τι είναι το τροκάνι? Πλάκα με κάνεις. Καλημέρα στον Κωστάκη. Λοιπόν, καλά του κάνανε, φίλε Βαγγέλη. Του, να σου πω, ναι, λέει, γιατί ο Βαγγέλης δεν είναι παιδί, διάβασε όλο το μήνυμα. Έφαγε, λέει, ο Λεπενιώτης που κόσμια ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ότι δεν μπέχτηκε live για να ζητήσει συγγνώμη ο Μπαρτζόκας για την αναφορά στους οπαδούς του ΠΑΟ από ένα βιντεάκι μέσα στη Φυσούνα. Την ώρα που ο οπαδί του ΠΑΟ του βρίζανε κάθε ιερό για 3 ώρες τη μάνα του και τη γυναίκα του. Είναι σωστό το σύστημα, λέει, και η γυναίκα εισαγγελίας που επέβαλε αυτές τις ποινές? Κοίτα, για μένα οποιοδήποτε έτσι στιγματίζει μελανά τον αθλητισμό πρέπει να τρώει ποινές. Καλά τους κάνανε και τους ρίξαν τις ποινές. Για πόσο Γιαννακόπουλος το έχει παρακάνει να μπαίνει μέσα στο κήπεδο με το τσιγάρο, κάνει τι θέλει, βρίζει διαιτητές. Δεν αξίζει νομίζω κάτι τέτοιο σε τόσο υψηλό επίπεδο να βλέπουμε αυτή την λήθεια γελία συμπεριφορά. Ναι ρε Αντώνη, πού να ξέρω εγώ το τροκάνι.

0: Φυσικά έχουν και δύο. Ένας έχει τον πρόεδρο και ο άλλος έχει τον προπονητή, έτσι. Είναι και σάικο και δύο. Και ο Μπαρτζόκας είναι σάικο και ο Γιαννακόπουλος. Οι εφιάλτες θα μου κάψουν το κορμί. Άμα είναι να γίνονται αγώνες μπάσκετ και να μιλάμε ποιος θα τιμωρηθεί και γιατί δεν τιμωρήθηκε και αν τιμωρήθηκε, τιμωρήθηκε σωστά, το χάνουμε νομίζω λίγο. 72 ετών τώρα, ε.
1: Μα στα

Κομμάτι του real estate και των κατοικιών. Το μόνο που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι μειώσει τιμών, αλλά και μία πτώση δεδομένων σήμερα υποδηλώνει το αντίθετο. Έχει αναφερθεί ότι οι εθνικές αξίες κατοικιών εισέχονται σε φάση διόρθρωσης, κάτι που ορισμένοι οικονομολόγοι αναμένουν μειώσεις αξίας έως 10%, ή περισσότερο, ακόμα και 20% σε ορισμένες περιοχές. Βλέπετε, τα επιτόκια αυξάνονται και οι μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να οθήσει τους επενδυτές να τρέξουν στα βουνά και τις τιμές να καταραίουν. Ωστόσο, να σας πω ότι η πιο πρόσφατη πτώση των δεδομένων, η πιο πρόσφατη έτσι εικόνα που έχουμε τα δεδομένα από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία υποδηλώνει ότι αυτό δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί στις αγορές ακινήτων. Τι εννοώ? Η ABS λοιπόν εκτίμησε ότι η συνολική αξία των κατοικιών στην Αυστραλία αυξήθηκε κατά ένα εκπληκτικό ποσό, 315 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο του Μαρτίου. Είναι, να σας πω, περίπου στο 2,5%, φτάνοντας στα 12,77 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Όμως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

Έχουμε το Εργατικό Κόμμα να επιμένει ότι θα εφαρμόσει μεγάλες αλλαγές, καθώς οι ψηφοφόροι φαίνεται να καταλείπουν τα μεγάλα κόμματα, με νέες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κόμμα της Πολίν Χάνσον συνεχίζει την άνοδο της δημοτικότητας του. Ο φιλελεύθερος σκιώδης υπουργός Άνδριου Χάστη κατηγόρησε την Πολίν Χάνσον και άναψε κι άλλο την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο στηρητικών κομμάτων. Η πρώην υπουργός Τζούλια Γκίλαρτ έκανε ένα σπάνιο πολιτικό σχόλιο, αφού ένας ιδιοκτήτης οίκου ανοχής στη Μελβούνη παραδέχτηκε ότι χρηματοδότησε διαφημίσεις που στόχευαν την πρωθυπουργό της Βικτόρια Τζασίντα Άλαν. Ο Αλμπανές καταδίκασε τις διαφημιστικές πινακίδες με σύνθημα «Σκάψτε τη μάγισσα». Τι είναι αυτό, ε? Φόρεσα φλερά. Είναι η αγάπη Κυριακή. Ρωτήθηκε ο Αλμπανές για τις διαφημιστικές πινακίδες σε κάποια φορτηγά που απεικόνιζαν την πρωθυπουργό της Βικτόριας Τζασίντα Άλαν και τη φράση «Ξεχάστε τη μάγισσα». Είναι, λέει, ανησυχητικό, με ανησυχεί ο μισογυνισμός που υπάρχει και η σεξιστική λέξη στρατεία που στοχεύει την πρωθυπουργό της Βικτόριας.

Μπέρναμι Τζόις έκανε κάποιες δηλώσεις και μίλησε για αυτούς που αγοράζουν στα auction τα σπίτια. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι λιγότερο από το 1% των κατοικιών αγοράζονται από λοδαπούς, καθώς ο Επίτροπος για τις Φυλετικές Διακρίσεις προειδοποιεί να μην κατηγορούνται μετανάστες για τα προβλήματα στέγασης. Ο Μπέρναμι Τζόις, που ανήκει πλέον στο One Nation, ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι που μοιάζουν σαν να έχουν φτάσει πρόσφατα από μακρύν τους Αυστραλούς αγοραστές από τις δημοπρασίες κατοικιών, παρά τα στοιχεία της εφορίας που δείχνουν ότι λιγότερο από το 1% των κατοικιών αγοράζονται από λεδαπούς. Όμως, με διακόσμιο επίτροπος για τις φυλετικές διακρίσεις προειδοποίησε συνέχεια για την δαιμονοποίηση των μεταναστών. Οι ισχύοντες νόμοι περί ακινήτων, τους οποίους επέκτηναν οι εργατικοί στον προϋπολογισμό του περασμένου μήνα, απαγορεύουν σε μη κατοίκους να αγοράζουν τα περισσότερα ίδια ακινήτων στην Αυστραλία και να απαιτούν από τους ξένους αγοραστές να υποβάλουν έτσι για έγκριση από την εφορία. Να σας πω εγώ. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία που έχουν γεννηθεί εδώ, κάθε θρησκεία σχόλματος και φύλου, βαριούνται, λέει, να πηγαίνουν σε πληστηριασμό σπιτιών και να τους αποκλείουν άνθρωποι, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Υπουργός Εργασίας, η Τάνια Πλίμνετσεκ, εμφανιζόμενη δίπλα στον Τζόις στο τηλεοπτικό πάνελ, απάντησε: «Τους απέκλεισαν οι επενδυτές». Τέλος πάντων, εγώ αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι πλέον η εθνικότητα με το μεγαλύτερο background μεταναστών στην Αυστραλία είναι οι Ινδοί. Περάσαν και τους Άγγλους, δηλαδή, αυτό. Αυτό λέω, ότι περάσαν και τους Άγγλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον και επίσημα οι Ινδοί είναι η μεγαλύτερη κοινότητα, το μεγαλύτερο background μεταναστών στην Αυστραλία.

Ο Βαγγέλης λέει για την εισαγγελέα που πρέπει να εξεταστεί γιατί κάτι βρωμάει εδώ. Μιλάει για τις ποινές στο μπάσκετ. Γράψει και μεγάλα μηνύματα, ρε Βαγγέλη. Ο Μπαρτζόκας λέει πάνω στο παρκέ ήταν κόσμιος και έκανε τη δουλειά του. Ποτέ δεν προκάλεσε βία τον κόσμο που άκουγε τα χειρότερα για τρεις ώρες. Εντάξει, τώρα δεν πέφτουν τα σύννεφα, ξέρετε τι γίνεται στους αγώνες. Παρόλο ότι το μέγεθος των δύο σωματείων που είναι τεράστιο ευρωπαϊκά, δεν είναι ωραίο να βλέπεις τέτοια πράγματα.

0: να το χρησιμοποιείς και να μην ξέρεις τι είναι.
1: Γιατί είναι.
0: Κάνει. Μα είναι δυνατόν. Πρέπει να σου αρχίσουμε μαθήματα. Άντε, γεια, γεια, γεια.
1: Και πού να ξέρω εγώ τι είναι, πρόβατο να έχω κουδούνα.

0: Εσύ μην χάσει να μην κάνει σχόλιο. Δεν σου είχα πει ότι την είχα πάρει για σένα, παλικάρι μου. Για σένα την είχα πάρει, αλλά τελικά άλλαξα νόμι. Πολύ ωραία, πολύ καλά. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να περνάτε καλά. Αύριο 10 Ιουνίου θα είμαστε εδώ. Σήμερα δεν θα έχει ακουναδείς, γιατί τα παλικάρια μας έχουν μια δουλίτσα. Δεν θα τους έχετε το απόγευμα εδώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, έτσι, Τετάρτη, εδώ στην παρέα του Ρυθμού. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και να περνάτε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εγώ πάντως άμα... όταν είχα πάει στη Βιλέα δεν θυμάμαι τα long black.
1: Πού πήγες?
2: Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαριλάου, yeah, θα σου φέρουν κανένα μπουρί.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Όλα είναι στο μυαλό, σε βλέπω ωκεανό, μα είσαι μια ζωή ψυχάλα.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο.
3: Στη Μελβούρνη
4: ακούς ρυθμό.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Φύγε, ας είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Μες στα χαράματα.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
3: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Έβλεπα τον Ψινάκη που έλεγε: αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
3: Ναι.
2: Έτσι, πόσο δίκιο. και χωρίσουμε, λέει, το 1-8ωρο, λέει, το 30% δουλεύουν. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
3: Και πού το κάνεις.
2: Τι να το κάνεις, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει. The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
5: Meet me.
4: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
5: Meet me.
4: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
5: Meet me.
4: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
5: Meet me, meet me, meet me.
4: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
5: Meet me.
4: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
6: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
4: 24 ή τον Mall Oakley.
6: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
4: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
6: Meet me.
4: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
7: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
11: Ρυθμός Radio

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: πιτσιρικό.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χάμαμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Έλα τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μπέργκερ, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Van Gogh, Picasso.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια στιγμή.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ένα τίποτα, όπως είσαι κι εσύ. Στην καρδιά μου δεν έχω πια τίποτα.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, της τηλεόρασής σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Κοίτα που με έχεις ανάγκη τώρα εσύ. Κάρμα το λένε κι εγώ δικαιώση.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ λιποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήγιο κοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκες εσύ και

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αριστοτέλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

κι ήρθε η σιωπή για να με λυγίσει και γίνω θυμός, αναστέναγμος για να με διαλύσει.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Ρυθμός Radio.
3: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπι.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την στιγμή.
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, τώρα, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι, άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
3: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πούμε.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3, κουμπάρες.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Με στα χαράματα.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Παίρνουμε κάτι δίλτο που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι να μπορεί να την ικανοποιεί.
2: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
1: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισό. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
2: Ναι. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν κάνεις την επαφή, καταλαβες.
3: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να στρώσετε πάνω του, μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
4: Όξα, ρε! The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Απόψε βάζω τέρμα, ποτέ ξανά με σένα. Το παρελθόν μας και ο δε σε βλέπω σου το λέω.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πίνω. Ένα γύρο σπλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
6: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Παναντέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του.

0: πήγατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς είμαστε καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.